κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

0: Εσείς το Παπάζογλου δεν είναι πρόβλημα να τον λέτε Παπάζογλου, αλλά Μπαμπάζογλου.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Γύρισε πίσω, γύρισε πίσω, φίλε μου, ακριβέ μου, αδικέ μου φίλε. Γύρισε πίσω. Σου ορκίζομαι ότι θα είμαι καλός. Σου φέρθηκα σαν ένας τριμμένος, γιατί μου κόλλησε η ιδέα να σου κάνω ένα αστείο. Και μετανιώνω γι' αυτό, σου δεν φαντάζεσαι.

πάρεις το ίδιο πλοίο και θα έρθεις πίσω. Θα ξαναζήσουμε εδώ με θάρρος και υπομονή σε εικετεύω. Για το καλό σου άλλωστε γύρνα πίσω. Τα πράγματά σου σε περιμένουν, η συζήτηση που κάναμε δεν ήταν αληθινή. Η κακιά η ώρα.

Μήπως προτιμάς αντί να επιστρέψεις εσύ να έρθω εγώ να σε βρω? Ναι, το φταίξιμο είναι δικό μου. Θα με ξεχάσεις, πες μου όχι. Δεν μπορείς να με ξεχάσεις, εγώ σε έχω πάντα μέσα μου. Πες μου, δεν θα ξαναζήσουμε μαζί?

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

που σε ψάχνω. Που όλο κάποιος θα περάσει, που σου μοιάζει φοβερά, δεν είναι το όνομά σου.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που εβράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κόκκινο παπιόν φορούσε στην ουρά.

αρέσει του μπάρι. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

μάτια κάπως παίξανε στη στούπε και στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του

κάνει είναι που ονειρεύεται πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε θα έκανε μία απ' τα ίδια, αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς μικρά.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: αυτός είναι ο εχθρός σου τώρα. Φύγε μακριά του, φύγε.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον

0: υπάρχει ελπίδα.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

ποτέ να ονειρευτείς, δεν τόλμησες. Και ό,τι μέσα σου βαθιά αγάπησες,

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

αυτή τη γη. Μην αναλύεις τη στιγμή, στρίψε ένα κέρμα, να αποφασίσει πως και πώς.

λίγες κουβέντες καθαρές και έναν σουχάδι. Καλό να με ρίχνες αμέσως στη φωτιά.

0: Σεζόν ήταν και πάει. Αυτό ήταν λοιπόν. 25-26 έχει αγιά. Και ήδη αρχίζει η σεζόν 26-27. Με τα γραφικά κυρίως. Αφού το Σάββατο το απόγευμα μάθαμε και τον νικητή της Στίχημαν GBL. Δεν έχει τελειώσει ακόμα η σεζόν σε όλα τα πρωταθλήματα. Αν δεν κάνω λάθος, πέρα από το Ισπανικό πρωτάθλημα, υπάρχει ακόμα εξέλιξη και, και στην Τουρκία και στην Ιταλία. Το δικό μας πρωτάθλημα γενικά τελειώνει λίγο νωρίς σε σχέση με τα άλλα. Εκεί όπου οι γείτονές μας, οι Τούρκοι, έχουν τελικούς, έχουν σειρές και η Μπεσίκτας προηγείται με 0-1 της Φενέρμπαχτσε. Καλησπέρα. 15 Ιουνίου του 2026. Εν μέσω εξεταστικής για πολλούς ή διαβάσματος για εξεταστική για άλλους, δηλαδή για μένα, καθώς δεν έχει αρχίσει ακόμα οι υποχρεώσεις μου, οι ακαδημαϊκές υποχρεώσεις μου για το καλοκαιρινό εξάμηνο. Υπάρχουν πολλά να συζητήσουμε. Νομίζω ότι και από την εικόνα κρίνουμε ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα να συζητήσουμε, έτσι ώστε να συζητήσουμε την εικόνα την οποία έβαλα ως έτσι teaser, αν μπορούμε να το πούμε, της εκπομπής. Πρωταθλητής Ολυμπιακός. Η σειρά στην οποία ο Ολυμπιακός δεν είναι καλύτερος, ή τουλάχιστον δεν είναι καλύτερος από το μεγάλο μέρος της σεζόν όσον αφορά τον Ολυμπιακό. Δεν είναι καλύτερος από τον εαυτό του όπως συνήθιζε να παίζει σε όλη τη σεζόν. Εκεί που έσπασε όλα τα ρεκόρ, έσπασε όλα τα φράγματα, ήταν η πρώτη καλύτερη επίθεση και η δεύτερη καλύτερη άμυνα σύμφωνα με το offensive and defensive rating.
1: Ακούτε Radio Padion.
0: Θα πέφτουν και αυτά τα παιδιά. Μας έχετε συνηθίσει. Έλεγα λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε όπως έπαιζε όλη τη σεζόν. Ενώ να υπενθυμίσω ότι περιμένουμε για τις δικές της ερωτήσεις, παιδιά, διότι σήμερα λείπει και ο Αχιλλέας. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος στο στούντιο πέραν εμού. Και έτσι θα ήθελα να γίνει κουβεντούλα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος παίρνει αυτό το πρωτάθλημα με κόπο και υδρότα στο τέλος, ενώ θα μπορούσε να έχει κάνει, αν θέλετε τη δικιά μου άποψη, λίγο πιο εύκολα τα πράγματα, λίγο πιο εύκολη τη ζωή του. Αλλά δεν μπορώ να μην δώσω συγχαρητήρια για την προσπάθεια του Παναθηναϊκού εν μέσω ενός κακού ψυχολογικού κλίματος και εν μέσω μιας πολύ αποτυχημένης σεζόν στα ευρωπαϊκά, καταφέρνει και κοντράρει τον Ολυμπιακό. Όχι ότι αυτό δεν ήταν λογικό, γιατί δεν θέλω ούτε να υπερτιμούμε τους μεν ούτε να υποτιμούμε τους δε, αλλά τακτικά και σαν γλώσσα σώματος ο Παναθηναϊκός όλη τη σεζόν δεν απέπνεε κάποια σιγουριά ή εμπιστοσύνη. Δεν ήταν καλός. Νομίζω ότι μόνος του υποτίμησε τον εαυτό του. Είδαμε τον Παναθηναϊκό να κάνει πολλά adjustment στις σειρές. Είδαμε τον Παναθηναϊκό να βγάζει κάποιες λύσεις τακτικά. Αλλά είδαμε και έναν Ολυμπιακό ο οποίος ήταν, όταν δούλευε η μηχανή, δούλευε για τα καλά. Αλλά υπήρχαν και διαστήματα τα οποία φυσιολογικά πάντα ο Ολυμπιακός κολλούσε πάρα πολύ. Θα αναλύσουμε και κάποια πραγματάκια, ας πούμε το ότι ο Ολυμπιακός επέμενε στο να μην παίζει καθολικό under στον shorts, αλλά να κυνηγάει και να πηγαίνει και σε drop καταστάσεις ανάλογα την περίσταση. Έκανε κάποια adjustments ο Ολυμπιακός και στο πέμπτο παιχνίδι, αλλά γενικά πήγε με ένα, δεν θέλω να πω κολλημένο μυαλό, αλλά πήγε με μια τακτική την οποία σχεδόν καθόλου, δηλαδή λίγα πράγματα άλλαξε ο Ολυμπιακός κατά τη διάρκεια των σειρών. Βλέπουμε στον Παναθηναϊκό όμως ότι υπάρχει σαφέστατη έλλειψη προσοχής και συγκέντρωσης. Δηλαδή φαίνεται και στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Δεν μπαίνει καλά ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι σε κανένα από τα τρία μάτς δεν πήγε καλά ο Παναθηναϊκός. Σε κανένα από τα πέντε μάτς δεν πήγε καλά ο Παναθηναϊκός. Ούτε στο ΣΕΦ στο πρώτο παιχνίδι, ούτε στο ΆΚΑ στο δεύτερο παιχνίδι που έμειναν πολύ χαμηλά οι ομάδες. Παιδιά, αν πέσει break σε 5 δευτερόλεπτα από τώρα, δεν το ξέρω. Ούτε στο δεύτερο παιχνίδι μπήκε καλά. Ο Παναθηναϊκός έχει θέμα προσαρμογής ίσως και προσέγγισης του αγώνα πνευματικά. Το έβρισκε συνήθως, δηλαδή έδωσε κάποιες λύσεις ο coach Αταμάν, ο οποίος έδειξε στο τέλος της σεζόν ότι δεν είναι τόσο κακός coach όσο έχει παρουσιαστεί. Αλλά είναι εμφανέστατες οι τακτικές ελλείψεις του Παναθηναϊκού για άλλη μια φορά. Ειδικά στο πρώτο παιχνίδι είδαμε έναν Παναθηναϊκό ο οποίος ήταν τακτικά αλλού για αλλού. Ο Ολυμπιακός χαλάρωσε πάρα πολύ και το έδωσε την ευκαιρία να διεκδικήσει το παιχνίδι. Το πέμπτο παιχνίδι είχε τον ατέλειωτο. Βλέπαμε δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός είχε...
1: Ακούτε Radio Pandion.
0: Έπεσε πάλι το break. Για, δεν ξέρω ποιος έχει σκεφτεί αυτή την ωραία... το ωραίο breakάκι το μικρό να πέφτει κάθε 3,5 λεπτά. Έλεγα λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός μπήκε... Ο Ολυμπιακός κρατούσε ένα προβάδισμα στο πέμπτο παιχνίδι σχεδόν όλη τη διάρκεια, όμως δεν μπορούσε να καθαρίσει το μάτς. Ναι, θα μου πεις, είναι πέμπτο παιχνίδι και ο Παναθηναϊκός θα παλέψει, αλλά η εικόνα του παιχνιδιού ήταν πολλά με λίγα για μεγάλο διάστημα. Όμως είδαμε ότι ο Παναθηναϊκός βρήκε λύσεις και βρήκε λύσεις τις οποίες όλη τη σεζόν δεν τις είχε. Και μπορώ να πω ότι με εξέπληξε το γεγονός ότι ο coach Αταμάν εμπιστεύτηκε παίκτες τους οποίους δεν είχε εμπιστευτεί στο ελάχιστο στα μέσα της σεζόν. Και θα πω εδώ κάπου ότι το στήριζα αυτό. Δεν περίμενα δηλαδή ότι ο Τολιόπουλος θα έκανε step up κάποια στιγμή στη σεζόν. Γενικά θεωρούσα ότι είναι πολύ συμπληρωματικός στο ρόλο του Παναθηναϊκού. Όμως βλέπουμε ότι ο Τολιόπουλος έχει κρατήσει τον Παναθηναϊκό στο Game 5 μαζί με το Shorts. Είναι οι δύο και μετά για μετέπειτα προς το τέλος ο Σμάν που έχουν κρατήσει τον Παναθηναϊκό. Ένα Τολιόπουλος ο οποίος πραγματικά μου αποδεικνύει το πως άμπαλος είμαι. Γιατί στη μεσούση σεζόν θεωρούσα ότι δεν μπορεί να έχει θέση σε ένα μεγάλο ρόστερ, βασικά μπορεί να έχει θέση σε ένα μεγάλο ρόστερ σαν Παναθηναϊκό, αλλά όχι σαν πρώτο βιολί. Επιμένω ότι δεν μπορεί να έχει θέση σαν πρώτο βιολί, αλλά είναι ένας πολύ καλός συμπληρωματικός παίκτης που μπορεί να δώσει ποιοτικά λεπτά. Υπάρχει θέμα στο Παναθηναϊκό, θέμα κυρίως πνευματικής προσέγγισης από τον Κέντρικ Ναν. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός και στόχος του Ολυμπιακού ήταν να θολώσει το μυαλό του Κέντρικ Ναν, ο οποίος για άλλη μια φορά δεν κάνει καλό παιχνίδι. Έχει κάνει ένα καλό τέταρτο παιχνίδι, αλλά στη σειρά πάλι είναι προβληματικός ο Κέντρικ Ναν. Δεν είναι καλός. Δεν κάνει καλή σειρά, όπως δεν κάνει και καλή σειρά με τη Βαλένθια. Γενικά η σεζόν του δεν αφήνει ένα θετικό αποτύπωμα. Πάνω που πήγε να πάρει ρυθμό, τραυματίστηκε τότε που έχασε τα 7-8 παιχνίδια συνεχόμενα. Γενικά, ο Παναθηναϊκός είχε αρκετά προβλήματα στη φετινή σεζόν. Σίγουρα έχετε ακούσει και σε πολλές άλλες εκπομπές τα προβλήματα. Εμείς δεν θέλω να σταθώ τόσο πολύ στο τι έγινε, αλλά στο τι πρέπει να γίνει για να μην παρουσιαστεί τέτοια εικόνα ξανά από τους πράσινους. Παναθηναϊκός, ο οποίος νομίζω ότι θα βγει στην αγορά για προπονητή και τα λεγόμενα και οι δηλώσεις και οι αυτές οι ομιλίες που έγιναν μετά τους τελικούς, νομίζω ότι προμηνύουν το τέλος του coach Αταμάν, ο οποίος έχει αυτός μεγάλο μερίδιο ευθύνης. Και τώρα η επόμενη μέρα, τι προμηνύει η επόμενη μέρα? Θέλω και εσείς όσοι ακούτε να σχολιάσετε τις δικές σας επιθυμίες, τα δικά σας θέλω ή και τα πρέπει που πρέπει να θέσει ο Παναθηναϊκός για να μην παρουσιαστεί και του χρόνου. Λοιπόν, θέλουμε ανάλυση για τον αγώνα της Παρασκευής και αξιολόγηση του προπονητή. Ποιου προπονητή από τους δύο, γιατί ξαναλέω, ποιος είμαι εγώ για να μιλήσω για τον κότσο Μπαρτζόκ, αλλά γενικά υπήρχαν κάποια τακτικά προβλήματα και από την πλευρά του Ολυμπιακού. Αν με ρωτάτε, είδαμε τον Σόρτς να κάνει τα καλύτερα του παιχνίδια, θεωρώ, στη σεζόν, σε αυτές τις σειρές των τελικών. Ακόμα και στο πρώτο παιχνίδι, στο οποίο δεν σκόραρε, βοήθησε πάρα πολύ τραβώντας την άμυνα πάνω του. Στο drive έφθυρε τον Ολυμπιακό, κυρίως σωματικά, όμως δεν έφτανε. Δεν μπορείς να βασίσεις κυρίως αμυντικά την πεντάδα σου σε σχήμα με τον Λιόπουλο και Σόρτς, ούτε με τον Grant και τον Σόρτς, ο οποίος βλέπουμε τον Grant είναι μια ταχύτητα κάτω από τις...
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
0: Θα μου σπάσει τα νεύρα αυτό το micro break. Θα το αντέξουμε. Έλεγα ότι ο Grant είναι σε σχέση με τα περσινά του index και stats είναι λίγο πιο κάτω. Θέλουμε ανάλυση για τον αγώνα της Παρασκευής. Γιατί τον αγώνα της Παρασκευής είπε ο φίλος. Ναι, συγγνώμη, ξαναλέω, αγώνα της Παρασκευής, καλυθέ. Δεν ξέρω ποιος είναι ο φίλος, αλλά παιδιά, να σας πω ότι είμαστε στους 16 πλέον του κυπέλου στη Unileague. Σε ένα ψυχοβγαλτικό παιχνίδι την προηγούμενη Παρασκευή κόντρα στους Monaco, κάναμε μία από τις πολύ καλές μας εμφανίσεις γενικά, και συγχαρητήρια στα παιδιά, και πάμε τώρα να διεκδικήσουμε την είσοδό μας στους 8. Αξιολόγηση του προπονητή. Δεν μπορώ να το κρίνω αυτό. Αλλά αφού κερδίσαμε, κάτι κάναμε καλά όλοι, συνολικά. Την άλλη Κυριακή σας περιμένουμε όλους στο γήπεδο, στο κλειστό Εθνικής Αντιστάσεως. Έχει αρχίσει το Μουντιάλ, παιδιά. Έχουμε χάσει πολλά λεφτά. Από τα σημαντικά, επίσης, για να επιστρέψουμε στην ροή μας, είναι ότι άρχισαν ήδη οι εργασίες στο ΣΕΦ. Είναι ότι ο Κόντι Μίλλερ Μακεντάιρ είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά νομίζω ότι πλέον είναι επίσημο. Είναι κλειδωμένο. Ήδη στις τελευταίες στιγμές, τώρα πολύ άσχετα με εμάς, αλλά ο Σάσο Μπράντοβιτς αναλαμβάνει τη Χαπόελ Ιερουσαλήμ. Να δούμε που θα πάει ο καλός ο Μπράντοβιτς. Εάν έρθει ο Ζέλικο, μετά από πόσους μήνες ψεύδεις θα έχει τσακωθεί με έναν. Εντάξει, okay. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή η εικόνα που αντικατοπτρίζει τον Θεωρώ ότι και ο Ναν με τα χρόνια είναι πλέον 3 χρόνια. Ξέρει ποιο είναι ο Ζέλικο. Δεν νομίζω ότι μπορεί να. Μπορεί να το βάλει ο Ζέλικο. Το μεγαλείο του Ζέλικο μπορεί να βάλει σε καλούπι ακόμα και τον Ναν. Είναι ιδιαίτερο χαρακτήρα, αλλά δεν θεωρώ ότι. Νομίζω ότι θα απογειώσει το παιχνίδι τον Ναν. Νομίζω ότι θα απογειωθεί ο Ναν με τον Ζέλικο. Παιδιά, αυτά που μαθαίνω εγώ και αυτά που λέει το ρεπορτάζ. Κυρίως αυτό που λέει το ρεπορτάζ είναι ότι υπάρχει ένα θέμα με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς. Αν και στην αρχή ήταν πρόθυμος να επιστρέψει στον πάγο του Παναθηναϊκού, αυτή τη στιγμή κάπου έχει κολλήσει το πράγμα. Είχαν γίνει κάποια meetings. Νομίζω ότι υπάρχει μια διορία για την απάντηση του Ζέλικο μέσα στην εβδομάδα. Αν δεν έρθει ο Ζέλικο, δεν μπορώ να σκεφτώ ποιον προπονητή θα διαλέξω Παναθηναϊκός. Υπάρχει ο coach Herbert, υπάρχει ο coach Σφερόπουλος, αλλά δεν νομίζω ότι θα προτιμηθεί. Να δούμε τι διαθέσιμο υπάρχει στην αγορά και να δούμε αν εν τέλει αυτό το διαθέσιμο που θα υπάρχει στην αγορά είναι καλύτερο από αυτό που μπορεί να. Που παρέχει ήδη ο coach Αταμάν. Γιατί αν είναι να πάει να φέρει ο Παναθηναϊκός έναν άσημο προπονητή, θεωρώ ότι δεν θα κερδίσει πολλά περισσότερα από αυτά που ήδη του δίνει ο coach Αταμάν. Γενικά, θεωρώ ότι θα έχει θετική έκβαση το όλο σύριαλ πάει να δημιουργηθεί με τον Ζέλικο και πώς να μην δημιουργηθεί όταν μιλάμε για Ζέλικο Μπράντοβιτς. Σίγουρα ο coach θα έχει κάποιες αξιώσεις και κάποιες απαιτήσεις. Θεωρώ όμως ότι είναι ικανός να στρώσει αυτή τη διοικητική μανούρα και νευρικότητα που υπάρχει είναι πάρα πολύ μεγάλη, ας πούμε, στις τάξεις του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι είμαι σίγουρος ότι αν εν τέλει πει το ναι, ο Ζέλικο θα φέρει μεγάλες διοικητικές αλλαγές στον Παναθηναϊκό. Δεν είμαι σίγουρος ότι πολλοί από όσους βρίσκονται στο staff ή στα διοικητικά θα παραμείνουν στις θέσεις τους. Υπάρχει περίπτωση ο Μπράντοβιτς να έρθει σε Παναθηναϊκό σε διαφορετική θέση από το προπονητή. Το βρίσκω απίθανο να έρθει ως general manager. Δεν το βρίσκω πολύ λογικό. Ή ως πρόεδρος του τμήματος. Και αυτό δεν το βρίσκω πολύ λογικό. Παναθηναϊκός πρέπει να βρει προπονητή πρώτα απ' όλα. Έχει αργήσει ο Παναθηναϊκός σε μεταγραφές. Για μένα είναι σωστό παρόλα αυτά το ότι δεν διαλέγει μεταγραφές χωρίς προπονητή. Δεν διαλέγει παίχτες χωρίς προπονητή. Αυτό είναι πολύ σωστό. Θεωρώ ότι ο επόμενος προπονητής θα έρθει, θα αξιολογήσει το roster, αν ήδη δεν το έχει κάνει, και θα κρίνει ποιοι αξίζουν να μείνουν. Θεωρώ ότι θα πάμε όχι σε ριζικές αλλαγές στον Παναθηναϊκό, αλλά σε ουσιαστικές αλλαγές. Νομίζω ότι τα λάθη είναι με γυμνό μάτι τα αναγνωρίζουν όλοι και νομίζω ότι θα πάμε σε ένα όχι ολικό αλλά εν μέρη rebuild από τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή δεν είμαι σίγουρος, ας πούμε, ότι θα παραμείνει ο Grant και έρχομαι στην ερώτηση το ποιος θα κάταγε στον Παναθηναϊκό για τη νέα σεζόν. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα παραμείνει ο Grant. Είδαμε και στα play-off ότι τα χρόνια περνάνε από πάνω του, φαίνεται αρκετά, είναι ένα παιδί το οποίο έχει προσφέρει πάρα πολύ στο Παναθηναϊκό, είναι ένα παιδί το οποίο θα ματώσει, τη ματώνει τη φανέλα που λέμε, αλλά δεν πάβει να μην φαίνεται ότι πλέον έχει μείνει λίγο πίσω και σωματικά και σε συγκέντρωση στο παιχνίδι. Είναι ένας εξαιρετικός επαγγελματίας. Έχει αλλάξει manager, αυτό αξίζει να το πούμε, γιατί όταν ένας παίκτης έχει κλειστό τριετές και αλλάζει manager, δείχνει κάποια πράγματα, ίσως...
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
0: Αχ, δεν μου τα λέει καλά. Ίσως, ξαναλέγαμε για τον Grant, ίσως δείχνει κάποια πράγματα, ίσως να δείχνει και τίποτα όταν αλλάζει ατζέντη ένας παίκτης. Δεν το ξέρουμε. Παναθηναϊκός πρέπει, αν φύγει ο Grant, να πάει να πάρει έναν παίκτη ακόμα πιο σκληρό από τον Grant. Νομίζω ότι ο Βάιλερ Μπαπ ήταν ιδανική περίπτωση. Ο Παναθηναϊκός δεν κινήθηκε καν φέτος για τον παίχτη, ο οποίος φαίνεται να κλείνει στη Βιλερμπάν. Η Βιλερμπάν φτιάχνει μια τετράδα στα γκάρντ. Αν πάρει και τον Τηλικινά, πάρα πολύ σκληρή. Νομίζω ότι χρειάζεται έναν καλό shot creator και έναν παίχτη που να μπορεί να σωστάρει από μακριά. Για να δούμε λίγο πώς θα πάει το πράγμα στον Παναθηναϊκό. Θεωρώ ότι θα μείνει ο Όσμαν. Είναι και προσωπική επιθυμία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Αν και θεωρώ ότι αν έρθει ο Ζέλικο, δεν θα υπάρξουν προσωπικές επιθυμίες, δεν θα υπάρξουν οι αγαπημένοι παίκτες, ας πούμε, του Προέδρου ή του κόσμου. Νομίζω ότι θα πάρθουν σκληρές αποφάσεις αν έρθει ο Ζέλικο. Δεν λέω ότι θα φύγει ο Σμάν, δεν γίνεται να φύγει ένας παίκτης που προσέφερε τόσα πολλά, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Γενικά ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι θα κρατήσει τον Ρογκαβόπουλο, θα κρατήσει τον ελληνικό κορμό σχεδόν όλων. Τώρα παιδιά δεν ξέρω τι θα κάνει με τον Κουζέλογλου, με συγχωρείτε. Αλλά θεωρώ ότι θα μείνει και ο Μίτογλου, θα μείνει και ο Τολιόπουλος, για τον οποίο ακούσαμε πολλά. Αλλά νομίζω ότι υπογράφει και όλος ανανεώνει. Αν με ρωτάς, δεν θεωρώ ότι υπάρχει χώρος για τον DJ Shorts. Δεδομένου ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα βασιστεί, θεωρώ, σε ένα παιδί με τα χαρακτηριστικά του Shorts, γιατί δεν είναι τόσο two-way παίκτης. Θέλει έναν two-way δίπλα από Ναν και Σλούκα. Νομίζω ότι πάμε να δούμε λίγο πιο πάμε να δούμε ένα λίγο πιο συμπληρωματικό ρόλο του Σλούκα. Άρα θεωρώ ότι θα χρειαστεί κι άλλο ένα guard, ένας ακόμα χειριστής της μπάλας. Ο Παναθηναϊκός κυρίως πρέπει να βρει ρόλους στους παίκτες. Δηλαδή θα μείνει ο Χουάντσο, με τι ρόλο θα μείνει. Αν μείνει, και εγώ θεωρώ ότι θα μείνει ο Χουάντσο. Αν με ρωτάτε, θα έπαιρναν καλύτερο σκόρερ στο 4 από τον Χουάντσο. Γιατί έχω και τον Χέις Ντέιβις εκεί, ο οποίος είναι καλός αμυντικός, αλλά δεν είναι καλός rebounder. Ο Παναθηναϊκός θέλει να βρει στο 4 έναν σκόρερ, αλλά ταυτόχρονα και rebounder. Είδαμε στη σειρά με τον Ολυμπιακό ότι είχε τεράστιο πρόβλημα στο rebound ο Παναθηναϊκός. Αν εξαιρέσουμε το τέταρτο παιχνίδι, σε όλα τα άλλα έχει πρόβλημα στο rebound. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να πάει να πάρει ένα πεντάρι το οποίο θα γδέρνει τον αντιπάλους, να δώσει και χώρο έτσι ώστε να συνεχίσει την ας πούμε την αναπροσαρμογή του ο Λεζόρ. Εντάξει, παίζει με πάρα πολύ ψυχή ο Λεζόρ, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί σε αυτό το χρονικό διάστημα που μιλάμε να πρωταγωνιστήσει. Αν και δεν ήταν κακός στις σειρές, γενικά πάλεψε πάρα πολύ. Παίζει με ψυχή ο Λεζόρ. Είναι ένας παίκτης που το χρειάζεσαι.
1: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Εδώ θα με συγχωρέσετε, εγώ είναι δικό μου το λάθος. Εδώ ο φίλος Σόρκιν Παναθηναϊκό, πρώτη εδώ. Εντάξει παιδιά, δεν είμαι σίγουρος. Για να το λέω ο φίλος, ίσως να έχει κάποιο ρεπορτάζ. Αλλά γενικά... δεν ξέρω αν μπορεί να πάει να πάρει το Σόρκιν. Ο Παναθηναϊκός είναι λίγο soft. Είναι λίγο soft ο Σόρκιν. Νομίζω ότι έχεις παίχτη τύπου Σόρκιν αν βρει καλά standards. Θα μου πεις, είναι ο Μίτογλου παίχτη τύπου Σόρκιν, σουτάρει από μακριά. Οκ. Okay. Δεν έχει τόσο καλό πως τα παιχνίδι. Ούτε ο Σόρκιν έχει ιδιαίτερο πως τα παιχνίδι. Απλά ο Σόρκιν υπερέχει πάρα πολύ στο PNR παιχνίδι. Είναι πολύ καλύτερο στο 2-2 παιχνίδι. Εντάξει, δεν ξέρω αν, μπορεί να, αν θα πάει να πάρει τον Σόρκιν ο Παναθηναϊκός. Δεν νομίζω ότι θα πάει να πάρει τον Σόρκιν ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι είναι κίνηση η οποία δεν βοηθάει τόσο στα προβλήματα που έχει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρει παίχτες οι οποίοι θα είναι σκληροί αμυντικά, θα μπορούν να τη βάζουν μπροστά, θα μπορούν να βοηθάνε έναν Ναν ο οποίος δεν θα είναι η φετινή έκδοση του Ναν επιθετικά, αλλά δεν ξέρω αν ο Παναθηναϊκός χρειάζεται αυτή τη στιγμή παίχτη τύπου Σόρκιν. Νομίζω ότι χρειάζεται ένα παιδί το οποίο θα έχει πώς τα παιχνίδι, χρειάζεται ένα παιδί το οποίο είναι καλός pick and roll παίχτης και ένα παιδί το οποίο θα μπορεί να πάρει το rebound με ευκολία. Αυτά τα τρία του λείπουν του Παναθηναϊκού στη θέση 5. Παίχτη σε 2-2 επίθεση έχει το Λεζόρ, ο οποίος διαβάζει καλά την επίθεση του Παναθηναϊκού. Είτε χειριστής είναι ο Σλούκας, είτε είναι ο Ναν. Είναι για περιορισμένο χρόνο, αλλά δεν ξέρουμε ποια έκδοση του Λεζόρ θα δούμε μετά από προετοιμασία. Και επανέρχομαι και λέω ότι σε περίπτωση που φύγει ο Χάτσο, ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ένα παιδί το οποίο θα μπορεί να πάρει το rebound και θα μπορεί μπροστά να είναι συνεπής. Γιατί ο Χέις δεν είναι τόσο συνεπής επιθετικά, είναι καλός, είναι ο καλύτερος αμυντικός στη θέση του, λογικά. Αλλά και αυτός υπάρχουν μέρες οι οποίες τα σπάει επιθετικά. Νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που βγαίνει, που παίζει καλύτερα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και σε ένα συγκεκριμένο πλάνο. Αυτό μπορεί να το δώσει ο coach Τζέλικο. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ταιριάζει με το Σόρκιν. Όχι ότι είναι ένας κακός rebounder ο Σόρκιν, αλλά μη γελιόμαστε, δεν είναι ο πιο σκληρός αμυντικός της λίγκας. Αν αφήσει τον Οτούρου ελεύθερο, έλεγα, ο Παναθηναϊκός πρέπει να κινηθεί επιγόντως για την περίπτωσή του. Ένας παίκτης ο οποίος έχει πολύ μεγάλο πακέτο στον Παναθηναϊκό, που ταιριάζει τον Παναθηναϊκό. Και ο Τρέι Λάνς είναι μια περίπτωση, ας πούμε, στο 4, σε περίπτωση που αποχωρήσει ο Χουάντσο. Είναι μια καλή περίπτωση για τον Παναθηναϊκό. Ένας παίκτης ο οποίος δεν είναι τόσο καλός rebounder, αλλά είναι πολύ συνεπής επιθετικά, πιο πάνω από το όριο. Είναι ένας elite μπασκετμπολίστας, ανήκει στην κατηγορία των elite ακόμα και είναι μόλις ένα χρόνο στη Real. Και ας είχε σκαμπανεβάσματα, νομίζω ότι είναι elite. Σαν παίκτης στη Real δεν ενδιαφέρεται, όχι δεν ενδιαφέρεται να τον ανανεώσει, αλλά όχι με τα ποσά που ζητάει ο παίχτης, δηλαδή να φτάσει ποσά Καμπάτσο Ταβάρες, οι οποίοι είναι οι πιο ακριβοπληρωμένοι, και ο Χεζόνια. Εντάξει, νομίζω δεν υπάρχει θέμα Χεζόνια για καμία από τις ελληνικές ομάδες. Έτσι όπως είχαν βγει οι φήμες ότι αυτό προτάθηκε στον Ολυμπιακό, νομίζω ότι δεν βρίσκω λόγο να αποχωρήσει από μια ομάδα η οποία είναι το μεγαλύτερο brand name στον κόσμο και παραμένει μια ομάδα η οποία είναι contender κάθε χρονιά. Θα μου πεις, γυρνάει ο Καμπάτσο, γυρνάει ο Ταβάρες, δεν έχουν πάρα πολλά χρόνια καλού μπάσκετ, δηλαδή containing μπάσκετ, αλλά παιδιά, εντάξει, δεν νομίζω ότι η Ρεάλ θα αφήσει τον Χεζόνια να φύγει, εδώ δεν το έκανε πέρυσι, που είχε συμφωνήσει και όλος με την Μπαρτσελόνα. Παναθηναϊκός, είπαμε πάνω κάτω ότι ψάχνει. Θα μπορούσε να είναι και ο Μπραντ Μπάντιο ο ένας παίκτης που θα συμπληρώνει τον Κέντρικ Ναν. Ένας παίκτης που έχει διαφορετικά στοιχεία από τον Ναν. Ένας παίκτης ο οποίος είναι σκληρός αμυντικά. Τον είδα από κοντά δύο φορές φέτος. Παιδιά, έχει εξαιρετικό σώμα. Έχει απίστευτο σώμα για γκάρντ. Έχει άνοιγμα χεριών πάρα πολύ καλό. Μπορεί να μαρκάρει από το 1 μέχρι το 3 με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία. Μη σας πω και μέχρι το 4, αλλά okay, το παιδί είναι αρκετά μαζεμένος για να μαρκάρει ψηλά. Είναι καλός αμυντικός, πάρα πολύ καλός αμυντικός. Νομίζω

0: που, στο οποίο μένει ο Σόρτ. Ο Παναγιώτης πρέπει να πάει να πάρει μέγεθο στα γκάρντ. Είναι δεδομένο.
1: Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
0: Έλεγα λοιπόν ότι σήμερα δεν είναι και η καλύτερη μέρα για τα breaks. Έλεγα λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάει να πάρει μέγεθος από στη θέση κυρίως 1-2, γιατί δεν μπορεί να μην πάρει μέγεθος σε μια διάδα, ίσως τριάδα, στα γκάρντ με Σλούκα με Σλούκα, το Λιόπουλο και Σόρτς, αλλά δεν το βρίσκω πολύ πιθανό. Ο Σόρτς, ο οποίος υπάρχουν φήμες ότι έχει προφορική συμφωνία με τη Βαλένθια, θέλει να είναι και ο ίδιος και η Βαλένθια ο αντικαταστάτης του Μοντέρο, η Βαλένθια που κρατάει τον Τέιλορ. Ένα Τέιλορ τον οποίο τον ήθελε ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αλλά παιδιά, αν κρατήσει τον Οσμάν, δεν ξέρω πού θα τον βάλει τον Τέιλορ. Νομίζω ότι ο Οσμάν σε μια ομάδα με ρόλους μπορεί να έχει 25-27-28 λεπτά. Ας πάμε στα 25 λεπτά μέσο όρο, αλλά όταν έρθουν τα δύσκολα σίγουρα θα έχει 30 λεπτά, 28 λεπτά μέσο όρο. Εντάξει, βέβαια, να δούμε και το πλαίσιο. Δεν μπορούμε να κρίνουμε μεταγραφές και να κρίνουμε παίκτες αν δεν δούμε τον προπονητή πρώτα. Μπορεί να έρθει ο Ζέλικο και να ζητήσει ένα τριάρι το οποίο θα μασάει σίδερα και με ένα σωστό, με ένα ωραίο, με ένα ακριβό buyout, με τα κατάλληλα λεφτά να παραχωρήσει τον Οσμάν. Δεν είναι απίθανο αυτό. Δώστε μου μισό λεπτό.

επέστρεψα, ίσως να ηχούσε στα αυτιά σας ένα νιαούρισμα. Ήταν από κάποια ηχεία που έχουμε εδώ. Λοιπόν, επιστρέψαμε και ας μιλήσουμε ακόμα το 20 λεπτό για τον Παναθηναϊκό, που είναι, νομίζω ότι είναι, δεν θα πω ότι είναι πιο σημαντικό, αλλά νομίζω ότι η κατάστασή του χρήζει μεγαλύτερη συζήτηση από αυτή του Ολυμπιακού. Θέλω να δω πώς θα εξελιχθεί το καλοκαίρι μεταγραφικά για τον Παναθηναϊκό. Δεν θέλω να πάμε πάλι στις μεταγραφικές βόμβες και στις μεγάλες κινήσεις. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να στοχεύσει σε παίκτες που θα βοηθήσουν τους ήδη υπάρχοντες. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάει σε, να κατασταλάξει σε ρολίστες πολυτελείας. Ό,τι έκανε με τον Grand 24, ναι, ίσως να υπάρχει πίεση, να υπάρχουν φωνές που θα πούν «Α, ποιος σαν τον Grand», όπως όταν είχε έρθει ο Grand και είχε πέσει πάρα πολύ. Υπήρξε πάρα πολύ δυσπιστία, να πούμε, ήταν δύσπιστος ο φίλος Κώστας του Παναθηναϊκού. Πρέπει ο Παναθηναϊκός να πάει σε τέτοιες λύσεις. Έχει στάρς ο Παναθηναϊκός. Πήγε και πήρε το Hayes Davis. Έχει τον Οσμάν. Έχει τον Αν. Χρειάζεται κάποιους συμπληρωματικούς. Νομίζω ότι βασικό χρειάζεται στο 5. Να δούμε βέβαια και πώς θα πάει η προετοιμασία του Λεζόρ. Ένας παίκτης ο οποίος είπαμε δεν είχε κάνει προετοιμασία και πολλά έκανε. Δηλαδή φέτος για την. Για το πλαίσιο στο οποίο υπήρξε. Υπάρχουν κάποιοι παιδιά, τα περί Ντόρσεϊ, παιδιά με συγχωρείτε αλλά δεν τα ακούω καν. Δεν θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα αφήσει ελληνικό διαβατήριο στην εποχή που τα ελληνικά διαβατήρια κοστίζουν μια ζωή. Νομίζω ότι μια καλή λύση για τον Παναθηναϊκό, ξαναλέω, ήταν ο Βαϊλερμπαπ. Αν τον χάσει που το φέρνει.

0: ενδιαφέρεται να κλείνει στην Βιλερμπάν, πρέπει να κυνηγήσει την περίπτωση του του Μπάντιο. Καλή λύση για τον Παναθηναϊκό θα ήταν, ας πούμε, και ο Μίλερ Μακιντάιρ, παίκτης ο οποίος, ναι, έχει μεγάλο usage και αυτό είναι πρόβλημα και για τον Ολυμπιακό και θα το συζητήσουμε μετέπειτα, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πολύ σκληρός στην άμυνα, δεν είναι κινητό mismatch για την αντίπαλη επίθεση, είναι ένας παίκτης ο οποίος θα τέριαζε, θεωρώ, στα χαρακτηριστικά του θα τέριαζαν ως αντι-Grant ίσως, 2 χρόνια μικρότερος από τον Grant, αλλά ακόμα έχοντας αρκετά πράγματα, αν με ρωτάτε, να δώσει. Τώρα, για Μπογκντάνοβιτς νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Ο Παναθηναϊκός, αν με ρωτάτε, δεν πρέπει να στραφεί σε λύση Βαλασιούνας. Ναι, rim protector, ναι. Καλό όπως τα παιχνίδι, ναι, εξαιρετικός rebounder για ευρωπαϊκά δεδομένα πάντα, αλλά παιδιά, η σεζόν του στον Denver, δεν θα μιλήσω βάσει στατιστικών, έτυχε και είδα κάποια παιχνίδια του Denver λόγω στοιχηματικού ενδιαφέροντος κυρίως, έχει βαρύνει πολύ, δεν ξέρω πώς μπορεί να παίξει 2-2 επίθεση, αμυντικά πώς να αντιμετωπίσει μια 2-2 επίθεση, ειδικά με κότσα τα μάν. Νομίζω ότι είναι ένας καταστροφικός έτσι, συνδυασμός, αν με ρωτάτε. Για τον Παναθηναϊκό δεν είναι ένας καλός συνδυασμός. Έχουμε εδώ πέρα, λοιπόν, έναν φίλο του Παναθηναϊκού να έρθει να μας πει λίγο τα δικά του, τι περιμένει από τη νέα σεζόν.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
0: Φέτος δεν είδε το αποτέλεσμα που επιθυμούσε. Να μας πει τι περιμένει φέτος από το καλοκαίρι αυτό από τον από την ομάδα του. Γιάννη, καλώς ήρθες, φίλε.
2: Καλώς σας βρήκα.
0: Έλα.
2: Από εδώ. Τέλεια. Η αλήθεια είναι ότι δεν περιμένουμε πολλά ακόμα. Δεν έχει υποθεί τίποτα. Δεν έχουμε δει κινήσεις.
0: Έχει μείνει πίσω παραδείγματος.
2: Έχει μείνει πολύ πίσω. Περιμένω αρκετά, κανονικά, σαν απάντηση σε όσα έγιναν φέτος. Απλά δεν βλέπω να κινούμαστε, οπότε
0: εντάξει,
2: δεν
0: όμως,
2: ξέρω τι θα γίνει.
0: Πώς θα κινηθεί μια ομάδα χωρίς προπονητή?
2: Σίγουρα.
0: Πρέπει να πάρθει μεγάλη απόφαση. Τουλάχιστον, αν με ρωτάς, μέσα στις επόμενες 5 μέρες πρέπει να έχει πάρθει απόφαση.
2: Θα έπρεπε να έχει πάρθει ήδη, θεωρώ.
0: Εντάξει, οκ. Άμα κέρδισε το πρωτάθλημα, το μάθα τον ίδιο μέσα.
2: Δεν ξέρω.
0: Μέσα στο σεφ.
2: Είναι δύσκολο.
0: Η απάντηση για το ευρωπαϊκό, ας πούμε. Εντάξει, οκ. Ζέλικο.
2: Θα μπορούσε. Βέβαια δεν βλέπω να ενδιαφέρεται και πάρα πολύ γι' αυτό. Τουλάχιστον όσο δηλώνει.
0: Εντάξει, οκ.
2: Θέλει αρκετή σκέψη. Δεν παίρνεις καινούργιο προπονητή έτσι. Δεν αφήνεις έναν τόσο μεγάλο προπονητή έτσι προφανώς. Θα δείξει.
0: Εντάξει, οκ. Χουάντσο κρατάς?
2: Εννοείται. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Χουάντσο. Έχει πέσει λίγο.
0: Εντάξει, νομίζω ότι δεν είναι το κατάλληλο πλαίσιο αυτό που...
2: Γενικά είναι όλοι πεσμένοι φέτος. Είναι σε ένα πολύ περίεργο φεγγάρι ομάδα. Δεν μπορείς να πεις τώρα ποιον θα διώξεις, ποιον... Αυτό το δει ο καινούριος προπονητής. Τα ξέρει καλύτερα, αν υπάρξει καινούριος προπονητής.
0: Νομίζω ότι όλα πάνε προς
2: τα εκεί.
0: Ναι. Νομίζω ότι βασικά όλα πάνε. Νομίζω ότι... Αν δεν έρθει ο Ζέλικο, ποιον θα προσεγγίσει ο Παναθηναϊκός? Ο Σάρας έχει συμβόλαιο. Θα δώσει τα κλειδιά σε άπειρο προπονητή.
2: Ο Βασίλης Σπανούλης δυστυχώς φύγε στον Άρη.
0: Εντάξει, νομίζω ότι δεν ήταν περίπτωση. Εύκολο να πάει στο Παναθηναϊκό. Θα μιλήσουμε λίγο και για Άρη και για Πάο Κάντιε. Εντάξει. Δεν έχει υποθεί κάτι καινούριο από την προηγούμενη εβδομάδα. Τώρα, υπάρχουν κάποια ονόματα, νομίζω ότι δεν υπάρχει, είπαμε ξανά, το είπαμε και με τα παιδιά εδώ στην εκπομπή, δεν υπάρχει το όνομα του Μπογκντάνοβιτς, αν και υπάρχουν σενάρια, αλλά το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ο παίχτης θέλει να μείνει, να κλείσει τη δεκαετία του στο NBA για να πάρει τη δωρεάν παροχή υγείας, ιατρικής περίθαλψης για όλη την οικογένειά του εφόρου ζωής. Στην Αμερική, νομίζω ότι Ξεχνάμε για φέτος ο Μπογκδάνοβιτς. Βαλασιούνες.
2: Πάλι δεν έχει ακουστεί κάτι. Υπήρξαν πολλά πέρυσι, ήρθαν πάρα πολύ κοντά σε αυτό.
0: Τι πάρα πολύ κοντά, ήρθε και πέρασε και ιατρικά. Ναι, δηλαδή ο παίκτης είχε κλείσει το Παναθηναϊκό.
2: Απλά ακούστηκαν και άλλα, δηλαδή ακούστηκαν και άλλες ομάδες το τελευταίο μήνα.
0: Ναι, Ζαλγκίρις έχει ακουστεί. Και Φενέρ δεν μπορούσε να ήταν ένας πιθανός προορισμός.
2: Και απλά δεν ξέρω και πόσο θέλει πλέον κάποιος παίκτης να είναι στο Παναθηναϊκό με όλα αυτά που γίνονται.
0: Εντάξει, ναι, οκ. Okay.
2: Είναι ένα περίεργο περιβάλλον.
0: Ναι, οκ. Okay, είναι. Είναι ένα περιβάλλον. Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντιού
2: Πανεπιστημίου.
0: Έπεσε break. Έπεσε break την ώρα που μιλούσαμε, συγγνώμη. Λέγαμε λοιπόν ότι υπάρχει ένα κλίμα το οποίο ξανακάνει μια ανακεφαλαίωση, Γιάννη, γιατί
2: πέφτει. Απλά λέγαμε ότι για το Βαλεντζιώνας και γενικά για αρκετούς παίκτες θα είναι δύσκολο. Υπάρχει ένα πολύ περίεργο κλίμα στο Παναθηναϊκό, από τη διοίκηση, από τον προπονητή. Έχει επηρεάσει προφανώς μέχρι και τους παίκτες. Θα είναι δύσκολο. Προφανώς θα έρθουν μεγάλοι παίκτες, πιστεύω. Δεν ξέρω ποιοι θα είναι αυτοί ακόμα. Αλλά και για τον Βαλαντσιούνας είναι όντως πάρα πολύ δύσκολο, γιατί ακούγονται και άλλες ομάδες. Π.χ. η Ζαλγκίρις που είναι και στην πατρίδα του, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, ναι.
2: Και αυτό.
0: Και Φενέρ θα μπορούσε να ήταν ένας πιθανός προορισμός, αυτό είπα και εγώ πριν. Αν με ρωτάς, αν έρθει ο Ζέλικο, νομίζω ότι αλλάζει άρδινα αυτή η νευρικότητα που υπάρχει στις τάξεις του Παναθηναϊκού. Σίγουρα θα υπάρχει και πολύ μεγάλος εψυχασμός και για τους φιλάθλους. Τώρα, αν έρθει ο Ζέλικο, οι φίλοι του Παναθηναϊκού περνάνε περίοδο χάριτος και καθολικής υποστήριξης και εμπιστοσύνης στον coach ο Μπράντοβιτς. Εντάξει, είναι πάρα πολύ λογικό. Δεν ξεχνάει ο κόσμος το τι έχει δώσει όλα αυτά τα χρόνια. Ο Ζέλικο και τι ομάδες έχει φτιάξει. Ο Παναθηναϊκός, για μένα, το είπα και πριν, χρειάζεται έναν πολύ καλό rebounder. Ειδικά σε περίπτωση που αποχωρήσει ο Πάντς, ο Παναθηναϊκός χρειάζεται τον καλύτερο rebounder της λίγκας. Δεν ξέρω πού θα τον βρει, πώς θα τον βρει, αν θα πάει να σπάσει συμβολέα. Θεωρώ ότι, το ξαναείπα, πρέπει να επενδύσει, πρέπει να δώσει λεφτά ο Παναθηναϊκός. Θα αναγκαστεί να πληρώσει υπεραξίες εδώ που πάει το πράγμα. Γιατί δεν υπάρχουν και πολύ καλοί ελεύθεροι παίχτες. Ποιον rebounder θα πάει να πάρει. Ακούγεται επίσης για ελληνικό διαβατήριο ο Λευτέρης Μαντζούκας, γνώριμος στις τάξεις του Παναθηναϊκού. Είναι σε πανεπιστήμιο, σε κολέγιο στην Αμερική. Για να δούμε. Νομίζω ότι θα έρθει ως τελευταία λύση στο ρόστερ του Παναθηναϊκού και ως λύση ξεκούραση για το ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα, εντάξει, οκ. Okay. Θέλω να δω πώς θα κινηθεί λίγο ο Παναθηναϊκός, ποια θα είναι η αρχική του κίνηση. Υπάρχει μια φήμη ότι έχει υπογράψει ήδη ο πρώτος παίχτης. Για μένα, μακάρταν ο Μπάντιο δίνει λύσεις, το ξαναείπαμε στον Παναθηναϊκό, αλλά παιδιά δεν ξέρω ποιοι είναι οι πολλοί ελεύθεροι που έχουν μείνει. Δηλαδή, ο Ντάστιν Ρόμπινσον φαίνεται να κλείνει στον Ερυθρό. Ο Κρις Τζο. Ο Τζόνς της Χάπουελ φαίνεται να κλείνει και αυτό στον Ερυθρό. Άρα σίγουρα η Χάπουελ είναι μια ομάδα η οποία θα κοντράρει τον Παναθηναϊκό σε πιθανές κινήσεις στα γκάρντ. Σίγουρα θα βγει και αυτή να ψάξει γκάρντ. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι για στέντερ, έτσι. Και ο ίδιος το έχει ξεκαθαρίσει. Τι παίχτη τώρα να πας να φέρεις, δηλαδή και από Μπαρτσελόνα δεν μένει κανείς ελεύθερος. Να πας να φέρεις το Στράζελο από τη Μονακό, και οποίο θα πέσει στο EuroCup. Στίχημα. Σίγουρα παίχτης όμως που δίνει διαφορετικά χαρακτηριστικά τον Παναθηναϊκό. Κακό σουτέρ όμως. Δεν σουτάρει ούτε αυτός καλά. Υπήρχε μια ιδανική λύση για τον Παναθηναϊκό. Το break πέφτει μετά το τραγούδι. Υπήρχε μια ιδανική λύση για τον Παναθηναϊκό. Ο Τζόνς της Παρτιζάν. Αλλά θεωρώ ότι ειδικά τώρα που υπέγραψε κιόλας θα γίνει, είναι ο star της Παρτιζάν. Δεν υπάρχει περίπτωση να τους αφήσει. Έτσι. Καλή λύση για τον Παναθηναϊκό είναι και ο Μπόγκα, αν με ρωτάς, αλλά σε περίπτωση φυσικά που έφευγε ο Σμαν. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θέλει λεπτά. Μπορεί να πατήσει και στο 4, είναι πολύ σκληρός. αλλά χρειάζεται πάρα πολλά λεπτά τα οποία δεν μπορεί να τα κόψει από τον Οσμάν ο Παναθηναϊκός. Και θεωρώ ότι θα υπάρξει και μεγαλύτερη χρησιμοποίηση του Ρογκαβόπουλου.
2: Σωστό και μακάρι είναι η αλήθεια.
0: Ναι, είναι καλός παίκτης ο Ρογκαβόπουλος. Δηλαδή νομίζω ότι υποτιμήθηκε φέτος. Και στα λεπτά που πήρε ήταν καλός, ήταν σκληρός. Μπορεί επιθετικά κάποιες φορές να κολούσε και ο Ρογκαβόπουλος, αλλά έβγαλε μια αυταπάρνηση στο παρκέ. Ήταν καλός αμυντικά φέτος ο Ρογκαβόπουλος. Δηλαδή άσκησε πολύ πίεση στην μπάλα, άσκησε πολύ πίεση στο χειριστή. Ακόμα και αν δεν είναι ο πιο γρήγορος παίχτης που έχεις δει στη ζωή σου, δεν είναι ότι τον περνάς και πάρα πολύ εύκολα στα πόδια. Τώρα ο Παναθηναϊκός ψάχνει άσο. Ψάχνει άσο ο Παναθηναϊκός. Εκτομοντέρο νομίζω ότι έχει κλείσει τον Ολυμπιακό, αν δεν κάνω λάθος.
2: 100% από την εποχή.
0: Νομίζω ότι. Γιατί ακούστηκαν κάποια πράγματα από κάποια site, τα οποία εντάξει δεν είναι και τόσο για να τα εμπιστεύεις, αλλά θεωρώ ότι ο παίκτης κλείνει προς τα εκεί. Ήποτε ένας καλός παίκτης για τον Παναθηναϊκό θα ήταν ο McIntyre, ο Blair McIntyre. Πολύ usage, αλλά εντάξει, οκ. Okay. Δεν μπορεί να παρέλω το usage της ομάδας ο Ναν. Μπορεί να γίνει και off-ball ο Ναν, αν με ρωτάς εμένα προσωπικά.
2: Νομίζω έχουμε δει σημάδια ότι μπορεί.
0: Ναι, έχουμε δει ανά καιρούς, αλλά έχουμε δει και πολύ usage από τον Ναν, πάρα πολύ την μπάλα στα χέρια του και νομίζω ότι αυτό κάνει λίγο κακό στον Παναθηναϊκό. Το να έχει όλη, εξ ολοκλήρου, τις επιθετικές αποφάσεις του Παναθηναϊκού να τις παίρνει ο Ναν. Είδαμε τη χρονιά του Ευρωπαϊκού ότι ήρθε και ως off-ball παίχτης ο Ναν. Ήρθε σε καταστάσεις off-ball. Είναι ένας παίκτης ο οποίος εντάξει νομίζω ότι είναι ο καλύτερος ISO scorer στη λίγα. Ειδικά όταν βάζει πολύ volume στην επίθεση του Παναθηναϊκός. Σε ένα σωστό κλίμα και σε ένα σωστό πλαίσιο και σε ένα σωστό πλάνο ο Ναν είναι φοβερός. Αλλά φέτος στη σεζόν του αν με ρωτάς είναι απογοητευτική. Και όχι βάσει αριθμών, αλλά βάσει το πώς βοήθησε στα κρίσιμα.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
0: Είναι απίστευτο αυτό το break. Νομίζω ότι πρέπει να θα γίνει μια εισήγηση, ώστε να αλλάξει λίγο. Αν με ρωτάς, αυτό που έλεγα λοιπόν είναι ότι ο Ναν έχει κάνει μια απογοητευτική σεζόν όσον αφορά την κρισιμότητά του, την επάρκειά του στα κρίσιμα. Αν με ρωτάς στο ομαδικό παιχνίδι, το πώς το χρησιμοποιείς ο κότσα Ταμάν είναι γι' αυτό ένα συν στο ότι ξέρεις κάτι, ναι είμαι μπασκετμπολίστας, είμαι ο καλύτερος στη θέση μου, αλλά δεν μπορώ να παίξω μόνος μου, δεν είμαι ρομπότ, χρειάζομαι βοήθεια. Δεν δόθηκαν και βοήθεια από τον πάγκο στον ίδιο τον Ναν. Δηλαδή, πρέπει να πει στον παίχτη ότι όταν έρχεται παγίδα πάνω σου σε κάθε επίθεση που έχει την μπάλα στη σειρά με τη Βαλένθια, πρέπει να τη δώσει πιο γρήγορα. Ή όταν σε παίζουν αυτό το soft hedge, πρέπει να τη δώσει πιο γρήγορα. Αν με ρωτά, δεν ξέρω, ποιο είναι ο ιδανικό παίχτη που θέλει στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή.
2: Δεν έχω ιδέα. Ένας παίκτης μ' άρεσε γενικά φέτος, δεν έχει δείξει πολλά και θα ήθελα να μείνει υπό την προϋπόθεση ότι θα αλλάξει ο προπονητής και θα χρησιμοποιηθεί σωστά βέβαια, αν γίνεται αυτό. Είναι ο Σόρτς. Έχω φοβερή συμπάθεια στο Σόρτς. Μ' αρέσει πάρα πολύ η ενέργεια που δίνει, η ψυχή που δίνει. Και περίμενω να δω τι θα γίνει.
0: Εδώ ένας φίλος εκπομπής από το Γεράκι νομίζω. Σίγουρα είναι κοντοχωριανός μας. Κράζει εδώ το φίλο της εκπομπής, τον Γιάννη που ήρθε να μιλήσει. Δεν ξέρει αυτός τι χρώμα έχει μπάλα.
2: Ψιλοϊσχύει.
0: Εντάξει, ναι, οκ. Okay. Εμείς δίνουμε βήμα σε όλους.
2: Έτσι, σωστά.
0: Εμείς δεν κάνουμε τέτοιους διαχωρισμούς. Και ο Γιάννης μια χαρά τα λέει. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν... Μας είπε ο Γιάννης για τον Τζέι Σόρτς. Σίγουρα μπορεί να παραμείνει, αλλά με διαφορετική πλαισίωση γύρω του. Δεν ξέρω αν μπορείς να κάνεις πρώτο βιολί το shorts. Είδαμε adjustments τα οποία τα είχαμε δει και στα πρώτα δύο μάτς με τη Βαλένθια από τον Παναθηναϊκό, από τον Κότσο Ταμάν, δηλαδή έπαιξε το παιχνίδι του shorts. Μπήκαν και δύο σε μια προσαρμογή. Είδαμε αυτή την 1-4, το 1-3 pick and roll, δηλαδή τρεις κάθετα στην baseline, ένα screen στο χειριστή και ο shorts να βρίσκει διάδρομο. Το είδαμε στη σειρά με τον Ολυμπιακό σε μεγάλη συχνότητα και ουσιαστικά βοήθησε πολύ και στο πέμπτο παιχνίδι, το είδαμε αρκετά να συμβαίνει αυτό, αλλά έχει φανερά προβλήματα και ο shorts. Δηλαδή είναι μισμάτς για όλα τα γκάρτ του Ολυμπιακού και φαίνεται ότι πρέπει μια ομάδα να κοιτάει ό,τι κάνει άλλη. Αναγκαστικά ζούμε στην Ελλάδα και είναι και οι δύο μεγάλοι αντίπαλοι ουσιαστικά, και με τα χρήματα που πέφτουν πρέπει να γίνει προσαρμογή ο ένας τον άλλον. Με τα γκάρτ που παίρνει ο Ολυμπιακός, θα μου πεις και ο Μοντέρο, 1,85-1,87 είναι, αλλά έχει άνοιγμα χεριών 1,98 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Και δηλαδή και για τον Μοντέρο είναι mismatch αυτό το πράγμα με τον Σόρτς, που είναι 1,75 δεν κάνω λάθος.
2: 1,74. Ναι.
0: Εντάξει, νομίζω ότι χρειάζεται και αυτός μεγάλο usage, δεν ξέρω αν θα το βρει με τον Αν, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται ο Παναθηναϊκός κάτι άλλο, κάτι πιο συμπληρωματικό εκεί. Εγώ είπα, ο κατάλληλος παίκτης για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Βάιλερ Μπαμ. Τον έχασε. Πάει Βιλερμπάν, πάει να συμπληρώσει τον Φραντσίσκο. Επίσης μια καλή διάδα, γιατί ο ένας είναι, θέλει πολύ την μπάλα στα χέρια.
3: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μια φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε παιδιά στην καθιερωμένη μας έτσι κουβέντα και ταυτόχρονα πέφτει την break. Συνέχεια το ίδιο παθαίνουμε για τους φίλους εκπομπής. Τους μακροχρόνιους φίλους εκπομπής. Τα γνωρίζουν αυτά. Ποτέ δεν θα αλλάξει αυτό. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε απλά έναν άνθρωπο ή να βάζουμε ξυπνητήρι κάθε μισή ώρα για να μας λέει ότι πέφτει break. Ο φίλος ο Γιάννης πέρασε να πει την καλησπέρα του που λέει το τραγούδι και εμείς ανοίξαμε εδώ πέρα τις πόρτες του στούντιο να τον υποδεχτούμε. Τον ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Θα τον αποδεσμεύσουμε. Έδωσε τα δικά του, τις δικές του απόψεις ως ένας πραγματικός φίλος του Παναθηναϊκού. Ακούμε για τις απορίες των φίλων του Παναθηναϊκού. Να μας στείλουν και φίλοι του Ολυμπιακού, για τον οποίο θα πιάσουμε τώρα τη συζήτηση. Το τι περιμένουν, το πώς πρέπει να κινηθεί η ομάδα στο μεταγραφικό παζάρι. Νομίζω ότι έχουν γίνει πολύ σημαντικές κινήσεις για τον Ολυμπιακό. Κινήσεις οι οποίες αλλάζουν και το στάτους του Ολυμπιακού. Το ήδη πάρα πολύ ψηλό στάτους. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Σπασία. Το ήδη υψηλό στάτους, το οποίο απέκτησε ακόμα περισσότερη ισχύ φέτος. Παιδιά, στείλτε μας τις ερωτήσεις σας. Πείτε μας το τι περιμένετε και από τον Ολυμπιακό. Πάνω κάτω τα είπαμε για τον Παναθηναϊκό. Κάναμε και μια ανακεφαλαίωση εδώ με τον Γιάννη. Χρειάζεται ο Παναθηναϊκός ακόμα αρκετά πράγματα. Χρειάζεται δηλαδή για να ξαναγίνει αυτό το powerhouse το οποίο ήταν, χρειάζεται αρχικά πρώτα απ' όλα ηρεμία, να στήσει το πλάνο, να στήσει την ομάδα του. Αν είναι με τον ίδιο προπονητή, να εμπιστευτεί τον προπονητή, αλλά και να, πώς να το πω, δηλαδή, αν έχουμε δει φορές, ας πούμε, ας μιλήσουμε λίγο έξω από τα δόντια, που ο κότς Αταμάν έχει κάνει το μαύρο άσπρο και το άσπρο μαύρο. Δεν γίνεται να θες να παίξεις χέτζ άμυνα και να πας να φέρεις το Χόλμς. Επειδή στον πρότεινε ο Τάδε ή τον είδε σε πέντε μάτσι. Ένα παιδί το οποίο στο NBA δεν έχει παίξει ποτέ στη ζωή του, ποτέ χέτζ άμυνα. Ποτέ. Είδαμε ότι όταν ο Χόλμς πήγε σε άμυνα αλλαγών, ήταν αξιοπρεπέστατος. Δεν είναι ο καλύτερος αμυντικός σε άμυνα αλλαγών, αλλά ήταν αρκετά αξιοπρεπής. Ναι, υπήρχαν και άλλα θέματα με τον Ρίσον Χόλμς, αλλά η βασική αρχή του παιχνιδιού του Παναθηναϊκού δεν υπηρετείται από αυτόν.
0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Δεν υπηρετείται από αυτόν τον παίχτη, δεν υπηρετείται από τον Ρίσον Χόλμς η τακτική του Παναθηναϊκού. Τι να λέμε, δηλαδή ήταν οφθαλμοφανές αυτό το πράγμα. Πρέπει να πάει σε ένα παίχτη, αν μείνει ο ίδιος προπονητής, ο οποίος θα είναι, αρχικά αν μείνει ο ίδιος προπονητής, δεν συζητιέται καν να μείνει ο DJ Shorts. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός, αν μείνει ο ίδιος προπονητής και πάμε πάλι στη hedge άμυνα, στην blitz άμυνα, σε όλα αυτά που έχει συνηθίσει να παίζει ο Παναθηναϊκός, χρειάζεται ψηλό guard. Μπράγκου μπάντι. Ελία, Παύλα, κάθετος, πάντα. Χρειάζεται ψηλό guard, να εμποδίζει την πρώτη πάσα, να αργεί την πρώτη πάσα. Τώρα, αν έρθει ο Ζέλικο, καλώς να ορίσει προπονητής ο οποίος μπορεί να υπηρετήσει και προσαρμόζεται συνεχώς με το πώς εξελίσσεται το μπάσκετ, μπορεί να παίξει αλλαγές, μπορεί να παίξει τα πάντα. Πρέπει ο Παναθηναϊκός να χτίσει το ρόστερ του με υπομονή, αλλά πρέπει και λίγο να βιαστεί. Τώρα είναι οξύμορο αυτό που λέω, γιατί στενεύει πάρα πολύ η αγορά και ο κλειός. Δεν ξέρω πολλούς stars να έχουν buy out και δεν ξέρω για πολλά συμβόλαια. να σπάνε πάρα πολύ εύκολα. Για να δούμε, για να δούμε. Τώρα, για τον Ολυμπιακό. Υπάρχουν στο προσκήνιο δύο παίκτες ακόμα από αυτούς που ήδη ξέρουμε. Νομίζω ότι το είπε και ο πιο έγκριτος δημοσιογράφος, ρεπόρτερ που είναι κοντά στην ομάδα, ο Μιχάλης Στεφάνου. Υπάρχει ένα θέμα με τον Ντόρσεϊ. Όχι ακριβώς θέμα, υπάρχει ένα... πώς να το θέσουμε... μία άποψη, μία... ένα ζήτημα. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έχει συμβόλαιο ή βασικά η ομάδα μπορεί να ενεργοποιήσει το συνένα του παίχτη για άλλη μια σεζόν. Ο παίχτης για να ανανεώσει σε τριετή, ας πούμε, επέκταση, ζητάει περίπου στα 3 εκατομμύρια. Φήμες λένε ότι ζητάει 3,2. Θεωρώ ότι κάπου θα τα βρουν οι ομάδες. Νομίζω ότι δεν θα πάρει 3 εκατομμύρια ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Αν με ρωτάτε αν τα αξίζει, θα πω όχι, κανείς παίκτης δεν αξίζει 3 εκατομμύρια. Αλλά εδώ που έχει φτάσει η αγορά και με τα νέα δεδομένα της αγοράς, πιστεύω ότι θα τα βρουν οι ομάδες γύρω στα 2, η ομάδα και ο παίκτης 2,7, 2,8, κάπου εκεί. Καραδοκή, Παναθηναϊκός. Δεν νομίζω όμως ότι είναι και για τον Παναθηναϊκό κατάλληλος παίκτης ο Τάιλερ Ντόρσεϊ για να τον προσθέσει. Ο προπονητής που θα πάει στον Παναθηναϊκό νομίζω ότι είναι ένα καθαρό διάρρη και ο Ναν είναι ασώδιο, αλλά νομίζω ότι είναι, χρειάζεται πρωτεύον χειριστή στο ρόστερ του. Τώρα, Μοντέρο, δεν ξέρω αν είναι τελειωμένη υπόθεση ένας παίκτης που έχει υπηρετήσει κατά κάποιο τρόπο σύστημα Μπαρτζόκα, δηλαδή το σύστημα του coach Μαρτίνεθ δεν είναι καθαρό ISO, περιέχει στοιχεία ISO, αλλά δεν είναι καθαρό ISO, έχει και στοιχεία motion και στοιχεία του συστήματος που παίζει ο Μπαρτζόκας, ο coach Μπαρτζόκας. Ο Ολυμπιακός είδαμε και στα κρίσιμα φέτος όμως ότι βγήκε εκτός του κουτιού, ας πούμε, out of the box, πήγε στην προσωπική φάση, πήγε στο ένας με έναν, πήγε στις 2-2 επιθέσεις. Το είδαμε αυτό, είδαμε αρκετά από το σύστημα που ακολουθεί όλη τη σεζόν, όλες αυτές τις σεζόν, αλλά ο Ολυμπιακός θα κινηθεί θα κινηθεί έτσι ώστε να προσθέσει και άλλα στοιχεία στο παιχνίδι του και νομίζω ότι ο Μοντέρο είναι ένας τέτοιος παίκτης, ο οποίος είναι ασώδιο, είναι, εντάξει, δεν χρειάζεται περιττές συστάσεις, τον είδαμε και στη σειρά με τον Παναθηναϊκό, η οποία είναι μια μικρογραφία όλη τη σεζόν του Μοντέρο. Είδαμε στην αρχή τη σεζόν ότι ο Μοντέρο δεν ήταν στην καλύτερη του κατάσταση, αλλά είχε μπει στο χειρουργείο, παιδιά. Όταν επανήλθε στο 100% του, είδαμε ποια είναι τα στάντερ του Ζιν Μοντέρο. Εντάξει, είναι υπερόπλο. Υπερόπλο, αν με ρωτάτε, είναι το αγαπημένο μου γκάρντ στην Ευρωλίγκα. Αυτή τη στιγμή, εντάξει, όχι ότι επειδή οι άλλοι δύο είναι πεσμένοι πλέον, έχει έρθει και για αυτούς το πλήρωμα του χρόνου. Όχι για να τον μεγαλώσω στα μάτια σας, αλλά προσωπικά για μένα αυτή τη στιγμή ξεπερνάει τους αγαπημένους μου δύο, Μίσιτς και Λάρκιν. Όχι σαν legacy και παρακαταθήκη, απλά τα πράγματα που κάνει τώρα ο Μοντέρο είναι αδιανόητα, αν σκεφτείς και την ηλικία του φυσικά. Σίγουρα θα βοηθήσει και θα προσθέσει κάτι διαφορετικό στον Ολυμπιακό Μοντέρο. Και ο Ολυμπιακός κινείται και για έναν άλλον παίχτη, τον οποίο τον έχει κλείσει. Είναι η πιο σίγουρη μεταγραφή του, τον Μπίλερ Μακεντάιρ. Σκληράδα. Θα φάει λεπτά από το walk-up. Μέτριος σουτέρ, έως κακός. Αλλά νομίζω ότι είναι πιο πολύ μέτριος. καλός pull-up scorer. Και έχει εξαιρετικό μπάσιμο. Χτυπάει την close-out άμυνα συνεχώς. Ένας παίκτης όμως ο οποίος έχει αρκετό usage. Αξίζει να σημειωθεί και αυτό. Νομίζω ότι θα μπει σε καλούπια. Δεν είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί, θα πάει με τον δικό του τρόπο. Και επίσης ένας παίκτης ο οποίος είναι εξαιρετικός στο κατεβάζω το rebound και τρέχω με τη μία. Είναι πάρα πολύ καλός στο γρήγορο παιχνίδι, στο άμεσο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός θα ψάξει κι άλλο το άμεσο παιχνίδι. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θέλει να φτάσει στην αμεσότητα τη σεζόν 23, εκεί που έτρεχε μανίωδος. Σίγουρα θα μαζευτεί αυτό το ξεχυλωμένο ρόστερ, γιατί ο Ολυμπιακός ξεχύλωσε το ρόστερ φέτος, αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή, πήρε και Νιλικινά και Μόρις και Ζόζεφ. Αυτό δεν θα το ξαναδούμε, θεωρώ. Να δούμε τι θα γίνει με τους τέσσερις ψηλούς. Να δούμε τι θα γίνει με τον Μακίσικ. Και να δούμε και τι θα γίνει με τον αντικαταστάτη του Αλεκ Πίτερς, ο οποίος κατά ένα τεράστιο ποσοστό πλέον, συντριπτικό ποσοστό, είναι παίκτης της Αρμάνι Μιλάνο. Και αν με ρωτάτε, είναι το καλύτερο τέλος και για τον ίδιο και για την ομάδα. Χρειάζεται και ο Ολυμπιακός διαφορετικά χαρακτηριστικά, αν και θέλω να πω όμως αυτό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Ο Ολυμπιακός μετά το Γενάρη και την έλευση του Jones και τη σκληράδα που πρόσθεσε ο Jones, αλλά και ότι πήρε παραπάνω λεπτά ο Ward μέχρι να τραυματιστεί, είδαμε ότι δεν φάνηκε το soft παιχνίδι των τεσσαριών, το οποίο έχουμε συνηθίσει ότι γίνεται συνεχώς μια ανακυκλώσιμη κουβέντα, η οποία αφορά το ότι είναι soft ο Βεζέγκοφ και ο Πίτερς και ο Ολυμπιακός χρειάζεται κάτι πιο σκληρό στη θέση 4. Παιδιά, μετά το Γενάρη δεν το είδαμε αυτό τόσο πολύ. Είδαμε ότι ο Ολυμπιακός είχε τις κατάλληλες αλληλοκαλύψεις, έτσι ώστε να μην φαίνεται το ότι είναι soft, ας πούμε, ο Βεζέγκοφ με τον Πίτερς. Αν με ρωτάτε, ο Ολυμπιακός πρέπει να πάρει έναν παίκτη ο οποίος δεν θα έχει το σουτ του Πίτερς, γιατί okay, δεν υπάρχει το σουτ του Πίτερς στην Ευρώπη, σε άλλον παίκτη, αλλά πρέπει να μπορεί να τη βάλει κιόλας ο παίκτης που θα πάρει. Υπάρχει μία προσέγγιση στον Braxton Key. Σκληρός παίκτης, ακουμπάει ακόμα και στο 5, μπορεί να παίζει στο 4 με άνεση. Αν με ρωτάτε, πρέπει να πάρει ένα παίκτη με καλύτερο τρίποντο Ολυμπιακός. Δεν υπάρχουν στην αγορά πολλοί τέτοιοι, ναι, το ξέρω, αλλά Ολυμπιακός χρειάζεται έναν παίκτη ο οποίος δεν θα δίνει το σουτ του Πίτερς, αλλά θα μπορεί να σουτάρει με ευκολία. Και ο Braxton Key, αν με ρωτάτε, δεν είναι τέτοιος παίκτης ο οποίος σουτάρει με ευκολία. Λοιπόν, Ολυμπιακός, ο οποίος από το Βεζέγκοφ μέχρι ένα διάστημα είχε πάρει 33% στο τρίποντο, αν δεν κάνω λάθος. Βεζέγκοφ στο offensive rating. Λοιπόν, να δούμε και πώς θα διαχειριστεί ο coach Μπαρτζόκας το υπάρχον roster. Υπάρχει μια φήμη από Σερβία η οποία θέλει τον Ντόντα Χολ να είναι βασικός στόχος του Ερυθρού Αστέρα. Okay. Αν με ρωτάτε, είναι ο κατάλληλος τρίτος ψηλός του Ολυμπιακού και όχι ο Φαλ, παρά το διαβατήριο του Γάλλου, που από ό,τι φαίνεται θα μπει σε ισχύ. Από την άλλη, ποιος παίκτης θα έρθει να δεχτεί 15 λεπτό, ποιος elite παίκτης θα έρθει να δεχτεί 15 λεπτό, γιατί τόσο ήταν ο χρόνος του Πίτερς. Θα μου πεις, μεγαλώνει κι άλλο ο Βεζέγκοφ, άντε να δούμε 3-4 λεπτά ακόμα. Ναι, οκ, okay, πιθανό. Να πούμε ότι ο Βεζένκοφ παρόλα αυτά τελείωσε τη σεζόν με 40% τρίποντο. Αρκετά καλό στατιστικό, αλλά ανέβηκε από τη δεύτερη σεζόν. Από το δεύτερο σκέλος της σεζόν. Αν ο Ολυμπιακός δεν θέλει να χάσει την αποτελεσματικότητά του στο σούτ, νομίζω ότι πρέπει να πάρει έναν παίκτη ο οποίος θα είναι καλός αμυντικός, αλλά θα μπορεί να τη βάλει και με ευκολία. Πάμε δηλαδή για έναν παίκτη τύπου... Ποιο να σκεφτούμε... δεν υπάρχουν και πάρα πολλά τεσσάρια. Είναι αλήθεια, τα οποία μπορούν να σκοράρουν από μακριά με ευκολία. Σκεφτείτε και εσείς έναν, παιδιά. Δηλαδή, δεν πρέπει να πάει σε παίκτη τύπου Blossom Game. Εντάξει, και εκεί είναι καλύτερο σούτερ, είναι αλήθεια. Λοιπόν, υπάρχει πρόθεση να μείνει ο Corey Joseph σαν έξτρα λύση στον Ολυμπιακό. Υποθέτω ως τέταρτο point guard. Ο Frank Lickina αποχαιρετά. Να δούμε τι θα γίνει περίπου και με τους χρόνους. Θεωρώ ότι θα έχει λίγο πιο πεσμένο χρόνο από φέτος, από το τέλος ας πούμε του σεζόν, γιατί αυτό είναι που μένει ουσιαστικά στον κόσμο. Παιδιά, θα ξεκινήσει η σεζόν και ο Φουρνιέ θα είναι σε πιο ρηχά νερά όπως φέτος, θα χρειαστεί υπομονή. Αν έχουμε καταλάβει καλά, ο Ιβάν Φουρνιέ έτσι όπως τοποθετήθηκε και σε μια εκπομπή μετά την κατάκτηση της EuroLeague προετοιμάζει το σώμα του για το τελευταίο δίμηνο. Παιδιά, οι σειρές που έχει κάνει ο Φουρνιέ, το τελευταίο δίμηνο που έχει κάνει ο Φουρνιέ είναι ανεπανάληπτο. Είναι απερίγραπτο. Αυτά που έχει κάνει ο Φουρνιέ στο τελευταίο δίμηνο είναι απερίγραπτα, χωρίς βοήθεια στους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος, εκεί που βγαίνει όλη η κούραση, όλη η καταπώνηση. Έχει περίπου 6 assist μέσω όρο, έχει 20 πόντους μέσω όρο. Εντάξει, παιδιά, τι άλλο να ζητήσει κανείς. Διαβάζει όλες τις επιθέσεις σωστά. Διαβάζει τη hedge άμυνα, την οποία είχαμε δει ότι στην αρχή και σε κάποια μεμονωμένα παιχνίδια ο Ιβάν Φουρνιέ αντιμετώπιζε πρόβλημα, αλλά είδαμε ότι όταν χρειάστηκε, ο Ολυμπιακός πήρε πάρα πολλά από τον Ιβάν Φουρνιέ. Νομίζω ότι μπαίνει σε all-time greatness status για τον Ολυμπιακό. Σίγουρα ο πιο σημαντικός παίκτης του Ολυμπιακού για την κατάκτηση των δύο αυτών τροπέων. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικός. Νομίζω ότι αλλάζει το ρου της ιστορίας εκείνη η Δευτέρα στα τέλη του Αυγούστου, όπου ο Ιβάν Φουρνιέ φτάνει στον Ολυμπιακό. Να δούμε τι θα γίνει στους ψηλούς. Νομίζω ότι υπάρχει πρόθεση και από τους ίδιους ψηλούς και από τη διοίκηση να μείνουν και οι τρεις. Θα δούμε, παιδιά, τι θα γίνει με το ΦΑΛ. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και από τη Βιλερμπάν, αν και ο παίχτης δει ότι υπάρχει χώρος για τον ίδιο, αλλά και από τις ελληνικές ομάδες, και ο Πάουξες μπορεί να είναι μια ομάδα η οποία θα το προσεγγίσει, ειδικά αν δει, αν πάρει και το διαβατήριο, θεωρώ ότι με σιγουριά θα του γίνει πρόταση από δύο ελληνικές ομάδες. Άρχισαν οι εργασίες του ΣΕΦ. Τώρα κάτι άλλο, ευρωπαϊκά, η Φενέρ πήρε έναν παίχτη από τη Ρίτας, αν δεν κάνω λάθος, να μας πούν τα παιδιά εδώ στο chat ποιος είναι, τι μελιγενέστε. για αυτόν τον παίχτη. Να σχολιάσουμε λίγο και το περιστατικό Ναν και Τζόνς, γιατί το έχουμε βάλει και σαν εξώφυλλο της εκπομπής, παιδιά. Θεωρώ τραγικό, τραγικά τα όσα συνέβη στο ΣΕΦ. Νομίζω ότι δεν τιμά κανένα, είναι επίδειξη βλακείας και χαζομάρας και των δύο. Αν με ρωτάτε πιο πολύ για την κρισιμότητα του αγώνα, νομίζω ότι είναι βλακώδης κίνηση από τον Tyreek Jones αυτή. Έχεις το συμπαίκτη σου. Αρχικά δείχνει ότι δεν σέβεσαι το συμπαίκτη σου και την ομάδα σου. Έτσι, κρεμάς την ομάδα σου. Ο Μιλουτίνοφ έπαιξε 40 λεπτά με τον Παναθηναϊκό στο τέταρτο παιχνίδι. Και όσο και αν προηγεί το Ολυμπιακός, γιατί αν δεν κάνω λάθος, ήταν μπροστά για 10 πόντους, 12. Πρέπει να είσαι εκεί. Ο Μιλουτίνοφ έχει αφήσει την ψυχή του. Ο ίδιος είπε μετά στο post-game ότι δεν έχω νιώσει ποτέ πιο κουρασμένος και να με εγκαταλείπει το σώμα μου. Βέβαια, εντάξει, το πήγε το μπουζούκι του. Στο τέλος, παιδιά, εντάξει, μιλάμε για την απόλυτη χαζομάρα και σίγουρα σκηνές που δεν τιμούν κανέναν, σίγουρα τραγική αντιμετώπιση και των δύο, σαν μικρά παιδιά, αλλά νομίζω ότι είναι, χωρίς να το επικροτώ, νομίζω ότι είναι μια κίνηση. Τώρα δεν θέλω να ακουστεί ρατσιστικό, ας πούμε, όχι ρατσιστικό, ότι είναι μια κίνηση που συνηθίζεται στην Αμερική. Έχουμε δει ότι στο NBA έχουν παίξει ξύλο παίχτες με οπαδούς, παίζουν ξύλο για το παραμικρό. Είναι μια κίνηση που στην Αμερική συνηθίζεται. Αν με ρωτάτε, είναι τραγικό τα όσο συνέβη, αλλά παιδιά, έχουμε δει ότι και ειδικά από παίκτες οι οποίοι έχουν μεγαλώσει σε πολύ σκληρές περιοχές, ή βγαίνουν για τα φυσικά ένστικτα των παιχτών. Τραγική κίνηση, τι να λέμε. Νομίζω ότι ο Tyreek Jones πρέπει, ότι και πρέπει και θα πάει σε μια μεγάλη ποινή, όπως και ο Kendrick Nunn. Θεωρώ ότι βγήκαν τα πιο άγρια χαρακτηριστικά των παιχτών, τα οποία έχουν να κάνουν και με το πώς μεγαλώνει ένας παίκτης, το περιβάλλον που μεγαλώνουν. Όταν μεγαλώνεις σε τόσο σκληρές γειτονιές, ο ένας είναι από το Σικάγο, δηλαδή δεν γίνεται να μην καταλαβαίνεις ότι συμβαίνει. Ο ένας είναι από το Σικάγο, αυτό μιλάει από μόνο του, αυτό τα λέει όλα. Και ο άλλος είναι ένα πολύ σκληρό παιδί. Νομίζω ότι, εντάξει, για να το κλείσω, είναι απαράδεκτη κίνηση και των δύο, και ειδικά του Jones.

0: Τι άλλο τώρα. Η χωρητικότητα του Nick Gallis Hall θα αυξηθεί τη σεζόν 26-27 κατά 20%. Πάμε λίγο και σε Άρη και σε ΠΑΟΚ. Παιδιά, δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Νομίζω ότι οι ομάδες έχουν κάνει τις πρώτες πολύ δυνατές τους κινήσεις. Τα είπαμε και την προηγούμενη Δευτέρα με τον Αχιλέα. Σίγουρα EuroCup έχουν υπέγραψαν να μείνουν στο EuroCup για τουλάχιστον μια πενταετία. Οι δύο ελληνικές. Θα πέσει χρήμα, παιδιά, κι άλλο. Δεν έχουν κλείσει τα ρόστερ. Ίσα-ίσα τώρα άνοιξαν τα ρόστερ. Τρινκέρι και Σπανούλης, Σπανούλης και Τρινκέρι. Για να δούμε. Έχουν λίγο παγώσει οι μεταγραφικές εξελίξεις στο Βορρά. Ολυμπιακός δεν πρέπει να χάσει, αν με ρωτάτε, κάποιο διαβατήριο. Ούτε ο Παναθηναϊκός από αυτές τις ομάδες. Θα κινηθούν αυτές τις ομάδες για παίκτες οι οποίοι... Νομίζω ότι θα κινηθούν για παίκτες οι οποίοι είναι στο εξωτερικό και είναι Έλληνες. Για να προσθέσουν διαβατήρια, τύπου Παπαγιάννης, τύπου ο Καλάς, ο οποίος έκλεισε και στον ΠΑΟΚ. Για να δούμε. Λοιπόν, να πούμε και για τους μεγάλους Νίκ στην ομάδα μας, την ομάδα όλων των Ελλήνων, όλων των φίλων του Radio Patio Sports, τα κατάφεραν. Φέτος έχουν σπάσει όλες οι κατάρες, έτσι. Στην υγεία των losers, που έβγαλε και ένα πολύ ωραίο podcast ο Θέμης Κέσσαρης. Στην υγεία των losers, παίρνει παρή μια ομάδα με χρόνια συνήθεια και χρόνια ρετσινιά. Που τις είχαν κολλήσει οι φίλοι του ποδοσφαίρου το Champions League. Θα μου πεις, αν το έπαιρνε η Arsenal θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη αυτό το σπάσιμο της κατάρας. Παίρνει η Arsenal πρωτάθλημα, η πιο loser ομάδα όλων των εποχών. Παίρνει Ολυμπιακός Ευρωλίγκα μετά από τεράστιες αποτυχίες. Το μόνο που μένει είναι να πάρει τον Ιρλανδί το Μουντιάλ. Μόνο αυτό μένει. Είναι η χρονιά που κερδίζουν όλοι όσοι τα προηγούμενα χρόνια έχουν δεχθεί μεγάλα χαστούκια. Λοιπόν... τώρα... Να πούμε επίσης ότι ο Κίναν Εύανς λογικά αποχωρεί από τον Ολυμπιακό. Εντάξει, μια λογική κίνηση. Ο Ολυμπιακός πώς θα κρατήσει τον Κίναν Εύανς? Νομίζω ότι και για όλους είναι καλύτερο ο Κίναν Εύανς να αποχωρήσει. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι μπορεί να βρει ρόλο στον Ολυμπιακό. Και αν με ρωτάτε, δεν θεωρώ ότι μπορεί να βρει ρόλο σε ομάδα EuroLeague. Δεν υποτιμάω τον παίκτη προφανώς, αλλά πρέπει να ξεκινήσει από κάπου πιο χαμηλά, σε ένα επίπεδο το οποίο θα έχει λιγότερη ένταση, λιγότερο volume στην επίθεση, θα παίζονται ίσως και λίγο λιγότερες κατοχές, να βρει λίγο τα πατήματά του, να βρει λίγο το σώμα του, ο παίκτης να πάει σε μια ομάδα η οποία θα είναι, ίσως να είναι και ο συμπληρωματικός, αλλά σε χαμηλότερο επίπεδο. Θεωρώ ότι ίσως το BCL να είναι το κατάλληλο. Ναι, το ταλέντο του παίκτη δεν είναι για BCL, αλλά, παιδιά, το παιδί πρέπει να ξεκινήσει από κάπου λίγο πιο χαμηλά, χωρίς πίεση, χωρίς άγχος. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έκανε φέτος μια κακή επιλογή στο να περιμένει ένα παιδί το οποίο είχε ήδη πρόβλημα τραυματισμού. Λοιπόν, να πούμε λίγο για Βιλερμπάν, λίγο πριν πέσει το break. Παιδιά, εκεί πέρα αρχίζει και συρρυκνώνεται και μαζεύεται μια πάστα παιχτών η οποία θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα τη νέα σεζόν. Ακούγεται έντονα για Γιαμπουσέλε, επίσης παίχτης πολύ σκληρός, πάρα πολύ σκληρός. Ακούγεται έντονα για Γιαμπουσέλε, αν αποχωρήσει από το NBA. Να δούμε. Θέλει και το διαβατήριο, θέλει να μαζέψει Γάλλους παίχτες η Βιλερμπάν. Υπάρχει διάθεση να πέσει χρήμα. Να δούμε ποιος θα είναι ο προπονητής, αν θα είναι ο Πάρκερ προπονητής. Ή αν θα πάνε και σε κάποια κίνηση τύπου Κολέ. Εγώ δεν το αποκλείω. Γενικά θεωρώ ότι θα αλλάξει στάτους η Βιλερμπάν. Μπορεί του χρόνου να πάει να διεκδικήσει τα play-off. Θέλει τον Ντάνιελ Τάις, ο οποίος σίγουρα θεωρώ ότι θα αποχωρήσει. Έχουν βγει κάποια δημοσιεύματα, είναι κοντά ο Βάιλερ Μπαπ, είναι κοντά ο Νίλι Κίνα, θέλουν για το φαλ, θα πάρουν λογικά, αν με ρωτάτε, είναι και καλός.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Εντάξει παιδιά, τελευταίο μισάωρο δεν θα μπορούσα, δεν έπιασα κανένα break αυτή τη φορά, νομίζω ότι είναι ρεκόρ. Δεν έπιασα κανένα break. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα, ας πούμε, που θέλουν τον Μπόγκα ως τον εκλεκτό του Ολυμπιακού, τον παίχτη που θέλει, ας πούμε, ο coach Μπαρτζόκας για να πλαισιώσει το roster. Παιδιά, να δούμε λίγο στο το πώς θα χρησιμοποιηθεί ο Μπόρτ τη νέα σεζόν. Πρέπει να διορθώσει πολλά πράγματα στο play style του. Δεν είναι ο παίχτης των 25-30 λεπτών. Είναι λίγο παίχτης με περιορισμένο χρόνο. Αν με ρωτάτε, είναι από τους αγαπημένους μου παίχτες. Μ' αρέσει πάρα πολύ, μ' αρέσει η σκληράδα που βγάζει, μ' αρέσει η ένταση που βγάζει το παιχνίδι του, αλλά νομίζω ότι παρασύρεται από τη σχολή της Παρή πέρυσι. Παρασύρεται αρκετές φορές και είναι πολύ διστακτικός επιθετικά. Θα μου πεις, ναι, θα ήθελες να έχει αυτό που είχε πέρυσι στην Παρή, να σουτάρει από τα 10 μέτρα χωρίς να πηδάει. Όχι, αλλά δεν είναι λύση, δεν είναι λύση στα άκρα. Η λύση είναι κάπου στη μέση, να βρει μία σταθερά επιθετική. Νομίζω ότι είναι λίγο πιο αποκομμένος επιθετικά. Όντως, αυτός είναι ένας παίκτης όμως που είναι συνδετικός κρίκος για τον Ολυμπιακό, αν με ρωτάτε. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πολύ καλός αμυντικός, πολύ καλός στην άμυνα και στο χειριστή. Τον είδαμε αρκετές φορές πάνω στο shorts, το Word. Υπήρξαν κάποιες καλές στιγμές του Word, υπήρξαν αρκετές καλές φορές στο shorts. Διότι στα πόδια, okay, τον περνάει τον Word. Ο shorts, δεν ξέρω στο τι πλαίσιο θα βρεθεί του χρόνου ο παίχτης, στο τι ρόλο θα έχει του χρόνου ο παίχτης. Σίγουρα θα έχει μεγαλύτερο ρόλο από φέτος, διότι και ο Παπα-Νικολάου μεγαλώνει. Δεν έχει και συμβόλαιο ο Παπα-Νικολάου, αλλά εντάξει, θεωρώ ότι δεν γίνεται να μην μείνει εγώ στο Νικολάου στον Ολυμπιακό άλλη μια χρονιά. Αν με έβαζαν να επιλέξω, ας πούμε, έναν παίκτη ο οποίος θεωρώ ότι θα φύγει, όχι ότι είναι προσωπική μου επιθυμία, αλλά θεωρώ ότι θα φύγει από την τριάδα αυτή των small forwards, είναι ο Σακίλ Μακίσικ. Τώρα ο Ολυμπιακός, να δούμε, θα πάει να πάρει κι άλλον παίκτη στο 3, αν φύγει ο Μακίσικ. Μπορεί, θα πάει να πάρει 4-3, θα πάει για έναν ή για δύο παίκτες. Αυτό είναι το σημαντικό, να δούμε τι θα κάνει εκεί, θα πάει για έναν ή δύο παίκτες. Το ρεπορτάζ λέει όμως ότι ο Μπόγκα θέλει να περιμένει το NBA, να δει τι θα γίνει από την άλλη πλευρά, αλλά η διοίκηση της Παρτιζάν δεν έχει πρόθεση να αφήσει τον παίχτη να έρθει ειδικά στον Ολυμπιακό. Θέλει να χτίσει με τον παίχτη κάτι στην Παρτιζάν. Αυτά τα δύο χρόνια θεωρούν όλοι στην Παρτιζάν ότι έχουν αδικήσει τους εαυτούς τους, θέλουν να χτίσουν κάτι καλύτερο. Γενικά, η Παρτιζάν, το είπαμε, ήθελε να πάρει παίχτες και αυτό προσπαθεί ακόμα να κάνει, οι οποίοι έχουν παίξει στο σύλλογο, καταλαβαίνουν την κρισιμότητα. Περίπου λίγο κάπως σαν το My Way του Ολυμπιακού στα παλιότερα χρόνια, ότι είσαι παίχτης που έχει ανδρωθεί στο σύλλογο, θα σε κυνηγήσουμε να ξαναέρθεις πίσω, ή είσαι παίχτης που έχει ανδρωθεί στο σύλλογο, θα σου δώσουμε καλύτερο συμβόλαιο αν είσαι στο ήδη υπάρχον ρόστερ. Ακούγεται για το Λούσιτς πολύ στην Παρτιζάν. Θα δούμε. Είναι και club legend της Bayern. Να δούμε λίγο τι θα συμβεί. Θέλανε και το Βέσελη, ο οποίος αποσύρθηκε στην Παρτιζάν. Να δούμε τι θα γίνει εκεί. Αν πάει ένα καλό τριάρι ακόμα, ίσως να ανοίξει και ο δρόμος για τον Μπόγκα. Το θέμα είναι και πώς θα αξιοποιηθεί το ρόστερ της Παρτιζάν και οι αξιώσεις του παίκτη ποιες είναι. Αυτό στο 3 για τον Ολυμπιακό, στο 4 νομίζω ότι πάει στο κάδρο ο Μπράξτον Κι. Αλλιώς, παιδιά, θεωρώ ότι θα πάει σε κάτι από NBA ο Ολυμπιακός. Θεωρώ ότι θα πάει σε κάτι από NBA. Δεν υπάρχουν πολλά διαθέσιμα τεσσάρια στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή, ποιος θα αφαιθεί ελεύθερος για να έρθει. Είπαμε για 15 λεπτά να παίξει τον Ολυμπιακό. 15, 18, βαριά 20. Αν είναι και διπλοθεσή της. Να δούμε λίγο τι θα γίνει εκεί. Αν με ρωτάτε, θα μπορούσε να ήταν για μια επιλογή ο Κέσλερ Έντουαρτς για Ολυμπιακό. Δεν είναι κακός παίκτης, νομίζω ότι είναι υποτιμημένος στη φετινή EuroLeague. Νομίζω ότι είναι υποτιμημένος. Και αυτός όμως δεν είναι καλός σουτέρ, έτσι. Δεν είναι καλός σουτέρ. Καθόλου καλός σουτέρ, για την ακρίβεια. Δηλαδή τώρα ψάχνω τεσσάρια για τον Ολυμπιακό. Ποιος μπορεί να έρθει? Αρθεί ο Αρμέλ Τραωρέ, έχει ακουστεί κιόλας? Δεν νομίζω. Σμίτς, ο Σβάιντερ, με τίποτα. Με τίποτα. Την Μπασκόνια υπάρχει τίποτα? Δεν υπάρχει κάτι. Τώρα ο Μωρούι, νομίζω ότι δεν θα έρθει στον Ολυμπιακό. Ή ο Σεντεσέσκης είναι καλός παίχτης, αλλά και αυτός δεν νομίζω. Να έρθει ο Σαλιούν Ιάν, και αυτό το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο, και είναι επίσης ένας παίχτης ο οποίος δεν σουτάρει κιόλας. Σχεδόν καθόλου, δηλαδή δεν επιχειρεί και να σουτάρει. Και ο Τζάλο είναι ένας καλός παίχτης, αλλά εντάξει, δεν νομίζω. Στο 4 ο Ολυμπιακός νομίζω ότι θα πάει σε παίχτη από Αμερική ή από χαμηλότερο πρωτάθλημα. Δηλαδή από EuroCup. Δεν βρίσκω παίχτη στο 4 που ο Ολυμπιακός θα κλειδώσει αν δεν είναι ο Μπράξτον Κι. Δηλαδή δεν υπάρχουν πολλά τεσσάρια. Ο Μπόγκα είναι τριάρο τεσσάρι, μπορεί να παίξει και στο 4, αλλά σε περιορισμένο, ας πούμε, σε περιορισμένες καταστάσεις. Να πάρει ο Ολυμπιακός στο Λεντέι, αυτό είναι μια καλή προοπτική. Παίχτης που παίζει και στο 5, αλλά και αυτό μου φαίνεται λίγο δύσκολο. Και ο Λεντέι βγάζει πολλούς τραυματισμούς, αλλά είναι εξαιρετικός παίκτης. Να πάρει... Ποιο να πάρει, τον Όσκαρ Ντασίλβα, και αυτός δεν σουτάρει καλά. Δεν είναι ένας παίκτης που σουτάρει καλά. Είναι και αυτός 4-5 βέβαια.

η Στεφάνη και φωνάζουμε γκολ, αλλά είναι πολύ σκληρός αμυντικός. Εντάξει, για Χόρντ ούτε που το συζητάω, δεν θα έρθει για να παίξει 10 λεπτά. Η Ντουμπάι δεν νομίζω να αφήσει κάποιον παίχτη ελεύθερο και δεν υπάρχει κάποιος παίχτης. Τώρα έχω πάρει το ρόστερ και το βλέπω όλων των ομάδων. Και ο Ζελέγε θα μπορούσε να είναι μια καλή λύση, και αυτός επιθετικά έχει κάποια προβλήματα. Δεν μπορεί να βρει ο Ολυμπιακός ένα ολοκληρωμένο παίχτη για 17-18 λεπτά. Δηλαδή ο Σεγγέλια, αργά πόδια πολύ, σε αλλαγές δεν μπορεί και αυτός εύκολα. Blossom Game έχει κλείσει. Μύρωτιτς με τίποτα, εντάξει, τι συζητάμε. Μπαρτσελόνα έχει τίποτα. Όχι. Την είδαμε την Μπαρτσελόνα. Παναθηναϊκός, εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορεί να αφήσει το Χουάντσο ελεύθερο. Ούτε καν τον Τίνο Μίτογλου, ο οποίος, εντάξει, ούτε αυτός νομίζω ότι θα τέριαζε πάρα πολύ. Τώρα, Κέσλερ Έντουαρτς ή Γουέιν Ράιτ. Και αυτό μου φαίνεται απίθανο να συμβεί. Αφήστε το Λεβάι Ράντολφ ή Χάπουελ. Ο Τουμπέλης ήταν μια καλή λύση για τον Ολυμπιακό, αλλά ανανέωσε. Και ο Σλίβα θα μπορούσε, αλλά και αυτός είναι λίγο soft αμυντικά. Καλός παίκτης όμως, πάρα πολύ. Και παιδιά, εντάξει, τώρα όσο προχωράμε και πάμε πιο ψηλά, ούτε η Φενέρ θα αφήσει κάποιον παίκτη ελεύθερο. Αν αφήσει, θα αφήσει τον Κόλσον, και αυτό είναι μια περίπτωση που θα πρέπει να αποσχολεί στον Ολυμπιακό. Μου αρέσει πάρα πολύ ο Μπόντζι Κόλσον. Τώρα, εντάξει, δεν νομίζω ότι καν υπάρχει συζήτηση για Τρέι Λάιλς. Και από τη Βαλένθια ο Μπράξτον Κι, για να δούμε. Από ό,τι φαίνεται, από τη Βαλένθια θα αποχωρήσει ο Ντάριος Τόμσον. Αφέθηκε και εκτός τελικών της, εκτός από το τελευταία αλλαγή στο ρόστερ. Ο Ντάριος Τόμσον στην ΑΣΕΜΠΕ. Θεωρώ ότι του χρόνου θα βγει και πιο μπροστά ο Μάρι Μουρ για την Βαλένθια. Παιδιά, δεν υπάρχουν. Οπότε είδατε τους παίκτες που σας είπα, δεν υπάρχουν πάρα πολλές λύσεις για τον Ολυμπιακό στο 4. Θεωρώ ότι μπορεί να πάει και σε διπλοθεσίτη. Θα ήταν μια καλή λύση. Αλλά θα δούμε. Λοιπόν, να επιστρέψουμε λίγο στον Παναθηναϊκό. Μία πιθανή λύση για τον Παναθηναϊκό θα μπορεί να είναι ο Τζάρετ Μπάτλερ, παίκτης με πολύ ψηλό usage, άιζο παίκτης, κατά κόρον. Είχε για μεγάλο διάστημα το καλύτερο άιζο, βάσει στατιστικών, το καλύτερο άιζο παιχνίδι, το πιο αποτελεσματικό άιζο παιχνίδι στην Ευρώπη. Αν με ρωτάτε, έχει 38 αδυναμίες, είναι χειριστής της μπάλας χωρίς καλό playmaking, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο το playmaking του Τζάρετ Μπάτλερ. Είναι ένας μπασκετμπολίστας ο οποίος δεν ταιριάζει, θεωρώ, τόσο με τον Kendrick Nunn. Πολλές μπάλες στα χέρια τους. Όχι το καλύτερο playmaking που έχεις δει στη ζωή σου. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται έναν παίχτη ο οποίος θα μπορεί στην κακή του βραδιά, σε ένα βράδυ που δεν θα μπαίνει τίποτα, να μπορεί να δημιουργήσει εξίσου καλά για την ομάδα του, να πάρει ρυθμό μέσα από τη δημιουργία, να είναι καλός playmaker, να είναι καλός ball handler, να είναι καλός χειριστής, να έχει χαρακτηριστικά, να είναι καλός αμυντικός, να είναι 3&D. Νομίζω ότι ο Μπράγκο Μπάντιο είναι κατάλληλη λύση για τον Παναθηναϊκό. Και αυτός δεν σουτάρει τόσο καλά, αλλά παιδιά είναι τόσο μακρύς που μπορεί να υπηρετήσει πάρα πολλά σχήματα στον Παναθηναϊκό. Μπορεί να παίξει και άσος, μπορεί να παίξει και δύο. Είναι καλός, δεν θα τον πει τέλειο playmaker, αλλά είναι above average. Και είναι, νομίζω, ιδανική λύση για τον έναν ακόμα guard που πρέπει να προσθέσει ο Παναθηναϊκός. Αν με ρωτάτε, πρέπει να προσθέσει δύο guard. Αν φύγει ο Σόρτ, να πάει με μια πεντάδα, εξάδα ας πούμε, έκτον Καρτολιόπουλος, πέμπτος Λούκας. Πέμπτο Καρτολιόπουλος, τέταρτος Λούκας, τρίτο Μπάντιο, μία μεταγραφή και έναν. Αυτή πρέπει να είναι, θεωρώ. Η πεντάδα, η οποία μπορεί να γίνει εξάδα αν μείνει ο Γκραντ, βέβαια, έτσι. Είναι και σημαντικό να δούμε τι θα γίνει με τον Γκραντ.

Δεν πρέπει να βασίσει ο Παναθηναϊκός την ομάδα του πάνω στον Κώστας Λούκα για άλλη μια χρονιά. Περνάνε τα χρόνια, παιδιά. Να δούμε και σε τι κατάσταση θα βρεθεί ο Κώστας Λούκας την επόμενη χρονιά. Ο Γκριγκόνης, να πούμε ότι επιστρέφει στις Αλγύρης. Εντάξει, νομίζω ότι Φαρίν θα αποχωρήσει. Να δούμε τι θα γίνει με τον Χουάντσο, γιατί δεν θεωρώ ότι με τον ίδιο προπονητή μπορεί να μείνει στο Παναθηναϊκό. Όχι ότι υπάρχει κάποιο δεδομένο πρόβλημα ανάμεσα από τους δύο, απλά θεωρώ λίγο disrespect αυτό που έγινε με τον Χάντσο στην τελική ευθεία. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε το κόψιμο των τελικών, που okay, εν μέρη είναι λίγο λογικό, αλλά θα μπορούσε να βρεθεί και λίγο χώρος για τον Χάντσο. Αν εξαιρέσουμε το κόψιμο των τελικών, και στα play-off της EuroLeague δεν είναι καλή η αντιμετώπιση του. Νομίζω ότι στην πιο Χουάντσο σειρά όλων των εποχών, σε μια σειρά που θέλεις άμυνα, στις αλλαγές, θες άμυνα και rebound, τον αφήνεις να μην παίζει. Τον αφήνεις δηλαδή στο τελευταίο match με 13 λεπτά, με 12 λεπτά, στο τέταρτο παιχνίδι τον αφήνει με 16 λεπτά, στο τρίτο παιχνίδι τον αφήνει με 15 λεπτά, με 19 στο μάτς της παράτασης στο δεύτερο παιχνίδι στην Βαλένθια και με 20 λεπτά στο πρώτο παιχνίδι. Η πιο Χουάντσο σειρά όλων των εποχών. Στην πιο Χουάντσο σειρά όλων των εποχών μιλάμε, έτσι. Σε έναν παίκτη ο οποίος σε μια σειρά στην οποία θέλεις πάση θυσία τα rebound του Χουάντσο. Τα χρειάζεται, δηλαδή είναι επιτακτική ανάγκη και ο κότς Αταμάν τον αφήνει εκτός. Είναι ένα από τα τραγικά λάθη του κότς Αταμάν αυτό.

αυτό. Αυτά περίπου. Περιμένουμε κάποιες τελευταίες ερωτήσεις. Κάντε μας καμιά ερώτηση, παιδιά. Λοιπόν, να δούμε τι θα γίνει και με τον Ντόρσεϊ, πολύ σημαντικός για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος κερδίζει αυτούς τους τελικούς, ξαναλέμε, μεν, αν θέλετε να αποψίσουμε κάποια κολλήματα, ας πούμε, ο Ολυμπιακός έχει αφήσει πολύ να παίξει βασικά, δεν υπάρχει στόχευση η οποία θα έπρεπε να υπάρχει καθαρή στόχευση στους ψηλούς του Παναθηναϊκού. Να φθαρούν οι ψηλοί του Παναθηναϊκού, να παίξει πολύ ποστά από Μιλουτίνοφ. Παίζει εν μέρη, έχει αρκετό ποστά παιχνίδι ο Μιλουτίνοφ, αλλά περίμενα παραπάνω. Αμυντικά, υπάρχει θέμα το οποίο, αν μείνει ο Σόρτς του χρόνου σε έναν κανονικό Παναθηναϊκό, θα υπάρχει θέμα. Αν προτιμήσεις να παίξεις ξανά τον Σόρτς, οι αλλαγές, το είδαμε αρκετά, η drop άμυνα, δεν θα έχει την αντιμετώπιση. Δηλαδή, μπορεί να σε φθείρει. Μπορεί να βάλει πίεση. Είναι καλός μπασκετμπολίστας, δεν είναι κακός μπασκετμπολίστας. Έχει κάποια αμυντικά θέματα. Είδαμε ότι ο Ολυμπιακός σε αυτό το σημείο, και αυτό είναι μεγάλο παράσημο, λειτουργήσε έτσι ώστε να φέρει σε post-up καταστάσεις τους δικούς του κοντούς με τους κοντούς του Παναθηναϊκού, δηλαδή και με τον Τολιόπουλο το είδαμε αυτό και με τον Σόρτς. Στόχευσε στο πέμπτο παιχνίδι, μόνο στο πέμπτο παιχνίδι στόχευσε πάρα πολύ το μισό μάτς Ολυμπιακός. Στόχευσε δηλαδή, είδαμε τον Σάσα Βεζένκοφ να μπαίνει με το μαχαίρι στα δόντια και να επιδιώκει να παίξει post-up, δηλαδή δεν ήταν μια φυσική εξέλιξη το να πάει μπάλα στον Σάσα Βεζένκοφ, αλλά το επιδίωκε, το πούσαρε πάρα πολύ ο Σάσα Βεζένκοφ να πάρει τον κοντό και να μπει στη ρακέτα. Είδαμε ότι επέμεινε ο coach Μπαρτζόκα σε ένα σχήμα στο οποίο, όταν ο Παναθηναϊκός έριχνε τον Μίτογλου στο παρκέ, σε πολλές καταστάσεις είδαμε να μένει και ο Μιλουτίνοφ στο παρκέ και όχι να πηγαίνει, ας πούμε, τα Eric Jones σε ένα πιο κοντινό μαρκάρισμα, με αποτέλεσμα ο Ντίνος να κάνει πολύ καλές σειρές, πολύ καλές σειρές τελικών. Ήταν καλός τελικός ο Ντίνος. Αυτά, είδαμε ας πούμε κάποια, δεν θα πω προβλήματα προφανώς, ο Ολυμπιακός είναι ο μεγάλος νικητής, αλλά είδαμε ότι δεν έγιναν κάποιες προσαρμογές στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, έτσι ώστε να τον εμποδίσεις λίγο, να του κάνεις λίγο πιο δύσκολη την ζωή. Ο Παναθηναϊκός που παίρνει, ας πούμε, αυτά τα δύο παιχνίδια, καθαρά με την προσωπικότητα των παιχτών, με το ταλέντο, με την αυταπάρνηση που έβγαλαν. Σίγουρα το δεύτερο με το ταλέντο, το τεράστιο ταλέντο του Hayes Davis, αλλά εν τέλει αποδεικνύεται και μοιραίος ο Hayes Davis. Παιδιά, όσο έχω δει τον Παναθηναϊκό, δεν έχω διακρίνει ένα σύστημα πάνω στο Hayes Davis. Ένα σύστημα. Ένα σύστημα. Να πάρει την μπάλα με κοντότερο παίκτη, την παίρνει με τον Τζόζεφ, αλλά δεν μπορεί να δημιουργήσει spacing ο Παναθηναϊκός, έτσι ώστε να υπάρξει από μέσα προς τα έξω παιχνίδι, είτε τελειώνοντας τη φάση ή να υπάρξει από μέσα προς τα έξω παιχνίδι. Δηλαδή, ας πούμε, δεν υπάρχει ο κατάλληλος spot-up shooter. Ας πούμε ότι είναι ο Όσμαν, ο οποίος δεν βρέθηκε σε καλή φόρμα στους τελικούς, ο ένας, και ας πούμε ότι ο άλλος είναι ο Τολιόπουλος. Άλλος καθαρός spot-up shooter δεν υπάρχει στον Παναθηναϊκό. Αυτό θα είναι ένα πρόβλημα. Ο καινούργιος προπονητής ή ο coach Αταμάν πρέπει να στοχεύσει και να πάρει ίσως ένα spot-up shooter ή να δώσει μεγαλύτερη ελευθερία στον Ρογκαβόπουλο. Είναι πολύ καλός, επηρεάζει πάρα πολύ το gravity και το spacing ο Νίκος Ρογκαβόπουλος όταν είναι ο Hayes Davis στο παρκέ. Είναι σημαντικό αυτό. Ας πούμε, αν ο Παναθηναϊκός μείνει με τον coach Αταμάν και δούμε πάλι σχήμα με δύο τεσσάρια, είτε είναι ο Χουάντσο, θα πρέπει, αν δεν είναι ο Χουάντσο, να πάρει έναν καλό σουτέρ για να μπορεί ο
Hayes Davis σε post-up παιχνίδι, είτε με mismatch είτε με τεσάρι το οποίο το έχει στη δύναμη, να μπορεί να είναι καλύτερος δημιουργικά ο Hayes Davis. Είναι σημαντικά πράγματα που ο Παναθηναϊκός καλύτερα να κάνει αυτό το καλοκαίρι. Αν με ρωτάτε την εκτίμησή μου, είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα φανεί τόσο κακός όσο φέτος. Δηλαδή η έκβαση δεν θα έχει τη φετινή έκβαση η ομάδα του Παναθηναϊκού του χρόνου. Είτε μείνει ο Αταμάν, είτε φύγει ο Αταμάν. Αλλά γενικά πρέπει να αλλάξουν αρκετά πράγματα και στη δομή του Παναθηναϊκού. Πρέπει να αλλάξουν, να ανασυγκροτηθεί ο Παναθηναϊκός και να βρει λύσεις. Να βρει λύσεις και το πώς θέλει να παίξει. Δηλαδή, όχι, μπείτε μέσα και κάντε του κεφαλιού σας. Έχουμε ένα πλάνο, το υπηρετούμε. Μπορεί όχι μέχρι τέλους. Μπορεί να βγεις, να βγουν οι παίκτες σου, να είναι out of the box, ας πούμε. Να σκεφτούν out of the box, και όταν έχεις τον Αν, είναι ευλογία να σκέφτεται σε κάποιες καταστάσεις out of the box. Αλλά ο Παναθηναϊκός πρέπει να υπηρετήσει ένα τακτικό πλάνο και να μην παρασύρεται από τις ορέξεις είτε του Ναν, είτε κυρίως του Κέντρικ Ναν, είτε από του εκάστοτε leading ή scoring guard, ο οποίος θα πάει στους πράσινους. Λοιπόν, αυτά από την πρώτη τελευταία λογικά εκπομπή για εφέτος. Του χρόνου είπαμε δεν θα είμαι μόνος μου, υπάρχουν κάποιες εξελίξεις. Ήταν το crunch time της Δευτέρας 15/6. Η ώρα είναι 2:05 και να περνάτε όλοι καλά, να δείτε τους τελικούς του Ισπανικού Πρωταθλήματος, να δείτε και λίγο Τούρκικο Πρωτάθλημα, είναι ωραία και τα δύο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε. Αυτά. Καλή συνέχεια σε όλους σας.

Στο κενό σου θα στοχίσει η αγάπη μου. Σου γελάω, σε κοιτάω, που τις νύχτες σου κλειδώνεσαι.

Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Jazz Jam με την Εμμανουέλα Φραγκάκη. Μόλις ακούσαμε το Sea Blues του Μίμη Πλέσσα με το Jazz Quartet του. Στο πιάνο ήταν ο Μίμης Πλέσσα, ο Μιχάλης Οικονόμου στην κιθάρα, ο συνθέτης Κώστας ήταν ήδη στο μπάσο και ο Ιγκόρ Ράνιετς στα τύμπανα. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, η σημερινή εκπομπή θα έχει θέμα της jazz μουσικής στην Ελλάδα.

Ακούσαμε λοιπόν μερικές jazz εκδοχές του Μίμη Πλέσα από τον δίσκο «Η ψυχή στο πιάνο». Και τώρα προχωράμε στον βασιλιά της jazz, τον Γιάννη Σπαρτάκο.

Ο Γιάννης Σπαρτάκος υπήρξε ιδιαίτερα επιδραστικός στο χώρο της jazz και της ελαφριάς μουσικής στη χώρα μας. Γεννημένος το 1914, ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία ως πιανίστας στα καμπαρέ της δεκαετίας του 1930, ενώ συνεργάστηκε σε επιθεωρήσεις του Αλέκου Σακελάριου και του Χρήστου Γιαννακόπουλου με τη Ρένα Βλαχοπούλου, τις οποίες επηρέασε δραστικά το ερμηνευτικό στυλ και το τραγούδι τους θα ακούσουμε στη συνέχεια. Κατά τις δεκαετίες 1940 έως 1960, καθιερώθηκε ως διευθυντής ορχήστρας στα Μουσικά Κέντρα της Αθήνας. Άφησε σπουδαία παρακαταθήκη τραγουδιών, μεταξύ των οποίων τα «Εσένα» 1959, «Τι κρίμα αγάπη μου», καθώς και «Θα γυρίσεις ξανά», που υπήρξε η πρώτη ηχογράφηση της Σοφίας Βέμπο το 1935.

Και αφήνουμε τον Γιάννη Σπαρτάκο και προχωράμε στον Δημήτρη Καλατζή, έναν γνωστό τέτοιο της jazz διασκευές και επανορχιστρός ελληνικών κλασικών έργων.

0: Ράδιο Πάντιον. Η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ακούσαμε τα θάλασσα πλατιά του Μάνου Χατζηδάκη στη τζάζ εκδοχή του Δημήτρη Καλατζή, η οποία δεν είναι απλώς μια εκτέλεση στο πιάνο, αλλά μια πλήρης τζάζ ενορχίστρωση που εντάχθηκε στο άλμπουμ Μάνος, a jazz tribute του Μάνου Χατζηδάκης, όπου το θάλασσα πλατιά εμφανίζεται ως ένα από τα βασικά κομμάτια του δίσκου. Αυτό που κάνει τις διασκευές του Καλατζή ξεχωριστές είναι ότι κρατάει σχεδόν πάντα αναγνωρίσιμη τη μελωδία του Χατζηδάκη, αλλάζει την αρμονία με τζαζ συγχορδίες και αυτοσχεδιαστικά περάσματα, χρησιμοποιεί το πιάνο ως κεντρικό αφηγητή και μετατρέπει το τραγούδι από λαϊκό έντεχνο σε κάτι που θυμίζει σύγχρονο ευρωπαϊκό jazz quartet. Παραμένουμε λοιπόν στο ίδιο άλμπουμ με το Πέρα στο θολό ποτάμι.

Και κλείνουμε την εκπομπή μας για σήμερα με το Hey Match της Νίκη Κοκόλη. Σας ευχαριστώ πολύ που συντονιστήκατε και σήμερα και καλό μεσημέρι.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Καλησπέρα σας, είμαι η Μαρεντίνα Παπαδοπούλου.
1: Είμαι ο Αποστόλης Παναγόπουλος.
0: Είστε συντονισμένοι στο Radio Pantheon Sports 2 και ακούτε Europol. Τελευταία εκπομπή σήμερα. Εντάξει, έπρεπε να γίνει να πούμε και τα τελευταία με τους πρωταθλητές σε όλα τα πρωταθλήματα. Έχουμε λίγες μεταγραφές. Ό,τι κινείται, γιατί τώρα είναι και το παγκόσμιο, οπότε κάποια πράγματα έχουν μείνει λίγο πίσω. Ωστόσο, είχαμε κάποια μπαμ πραγματάκια, τύπου κουκουρέγια, μόδιτς και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Θα πούμε και λίγο για το παγκόσμιο τώρα όσο ξεκίνησε.
1: Και έτσι κάπως έτσι θα κλείσουμε λίγο φέτος. Ναι. Γιατί τώρα δεν κάναμε κάποιες εκπομπές προς το τέλος. Είχαμε και εμείς λίγο τρεξίματα με παρουσιάσεις εργασιών στα εργαστήριά μας. Λίγο δυσκολίες με τις δουλειές μας. Αλλά βρήκαμε χρόνο και θα τελειώσουμε σήμερα. Οπότε πάμε. Τα πρωταθλήματα έχουν τελειώσει. Έχει ήδη ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο δυναμικά από την Πέμπτη. Είχαμε πρωταθλητέ στην Αγγλία, επιτέλους στην Arsenal. Όπου επιτέλους το πήρε. Μετά από τόσα χρόνια προσπάθειας και πόσο αποτυχημένες προσπάθειες απέναντι στη Manchester City, επιτέλους μετά από 22 χρόνια, το 2004 πήρε το τελευταίο του πρωτάθλημα, ανακηρύχθηκε πρωταθλήτρια.
0: Εντάξει, ήταν η χρονιά τη φέτος. Νομίζω φαινόταν από την αρχή, δεν υπήρχε κάποιος άλλος να την κοντράρει.
1: Κάποιος, ναι. Ουσιαστικός αντίπαλος δεν υπήρχε. Δηλαδή και η City δεν ήταν η City που ξέραμε πριν 2 χρόνια.
0: Ναι, μπήκε λίγο στο τέλος δυναμικά εκεί. Λίγο πριν το Πάσχα που λέγαμε ναι. Βρε μήπως το πάρει City, έκανε και κάποιες γκέλες η Arsenal, αλλά φαινόταν ότι δεν θα αντέξει.
1: Ναι, δεν έκπαιμπε αυτή τη σιγουριά. Αλλά φέτος εντάξει, δηλαδή και εγώ αυτό έλεγα ότι αν δεν το πάρει η Arsenal φέτος, δεν θα το πάρει ποτέ της.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ήταν η χρονιά της. Δεν γινόταν να χαθεί αυτό το πρωτάθλημα.
0: Και οι άλλες ομάδες που ήταν πιο κάτω και αυτές, βασικά σε όλο το πρωτάθλημα ο ανταγωνισμός ήταν πολύ πιο χαμηλά και πίσω σε σχέση με την Arsenal και δεν τις έκοψαν και πολλούς βαθμούς.
1: Ναι.
0: Ειδικά στο τέλος που τους χρειαζόταν. Στη City έχουμε αλλάξει προπονητή.
1: Μετά από χρόνια, ναι, ο Pep Guardiola έφυγε.
0: Ο top νομίζω προπονητή στην ιστορία της Manchester City. Λένε ναι. Θα το κάνουν.
1: Πόσα πρωταθλήματα, Champions League τους έφερε, Treble τους έκανε, τα πάντα έκανε. Πόσα πρωταθλήματα πήρε.
0: Ναι, πλέον έχει συνδεθεί και με τη City, έχει γίνει κομμάτι της ιστορίας.
1: Θρύλος θεωρείται τη City σαν προπονητής. Ναι. Και τώρα νομίζω πήρε τον παλαιό προπονητή της, της Chelsea, νομίζω, ή της Ρώμα, δεν θυμάμαι.
0: Κάπου το είδα, δεν το θυμάμαι τώρα.
1: Μας πιάνετε λίγο αδιάβαστος.
0: Θα το ψάξουμε. Εντάξει, όπως και να έχει, το ετοίμασα ένα πάρα πολύ ωραίο βιντεάκι από την Manchester City.
1: Θα το στήσουν, λέει, και ένα άγαλμα έξω.
0: Εδώ έχουν στήσει στο The Brain, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και στον Κομπανί.
0: Ναι, στον Μπαμ θα τα στήσουμε.
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
0: Αποχωρήσεις επίσης από την Manchester City. Ο Μπερνάρντο Σίλβα φεύγει, πάει στη Real κατά πάσα πιθανότητα.
1: Ναι.
0: Το έβγαλε ο Φαμπρίτσιο. Γκουάρντιολ μένει ανανέωση μέχρι το 2031. Εντάξει, ο Μπερνάρντο Σίλβα ήταν...
1: Μπερνάρντο Σίλβα, αν δεν κάνω λάθος, είχε πάει και... Κάποια στιγμή, ένα χρόνο δανεικός, στην Μπαρτσελόνα.
0: Ναι, δεν το έχω ακούσει αυτό. Ούτε το θυμάμαι να σου πω την αλήθεια να συμβαίνει, αλλά μπορεί, κάτσε να το δω. Κοίτα, στο βιογραφικό του εδώ δεν μου βγάζει κάτι.
1: Μπορεί να κάνω καλά.
0: Ξεκίνησε από Μπενφίκα, μετά Μονακό 2014 με 2017 και από το 2017 μετά μέχρι και τώρα Manchester City.
1: Α, μάλλον λάθος.
0: Εκτός αν πήγε την και δεν το βγάζει εδώ, δεν το ξέρω τώρα.
1: Μπορεί να κάνω λάθος.
0: Ναι, αλλά εντάξει, είναι χρόνια στην ομάδα, αρχηγός. 31 χρονών είναι. Εγώ νόμιζα είχα την εντύπωση ότι ήταν μεγαλύτερος.
1: Και εγώ. Του φαίνεται λίγο να είναι μεγαλύτερος.
0: Καλά, ναι, είναι συνάστεγος. Αλλά είναι παιχτάρα, εντάξει. Και έχει γεμάτες χρονιές. Δηλαδή αυτά τα 9 χρόνια έβλεπα ένα θέμα που έκανε ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο.
1: Κυριαρχούσε πάντα με το De Bruyne μπροστά.
0: Και έμεινα μόνο 63 μέρες εκτός από τραυματισμούς.
1: Ήταν αυτή η τριάδα De Bruyne, Ρόδρυ και Μπερνάρντο Σίλβα φοβερή. Ειδικά στα prime τους ήταν καταπληκτική.
0: Ναι, στο κέντρο δεν τους έφυγε κανείς.
1: Κατά τα άλλα, είδαμε και η United θα βγει Champions League, βγήκε τρίτη, μετά από την περσινή χρονιά που ήταν τελείως απογοητευτική. Είδαμε λίγο να ανεβαίνουν και λίγο προπονητής που έχει να βγάζει μια σταθερότητα και γι' αυτό τον ανανέωσαν κιόλας το καλοκαίρι για ακόμη ένα χρόνο. Περαιτέρω η Liverpool κατάφερε να βγει στο Champions League πέμπτη, γιατί παίζονταν και να βγει στο Europa. Γενικά πολύ απογοητευτική χρονιά πιστεύω για τη Liverpool.
0: Ναι, και εντάξει, νομίζω ήταν, φαινόταν ότι θα φύγει και ο Σλότ.
1: Ναι. Μετά δηλαδή, απλά αυτό το έχω πει πολλές φορές στην εκπομπή. Η Liverpool και την προηγούμενη χρονιά που είχε πάρει, την προηγούμενη φορά που είχε πάρει πρωτάθλημα το 20, την επόμενη χρονιά ήταν πάλι απογοητευτική. Νομίζω την επόμενη χρονιά δεν βγήκε και καν Champions League, βγήκε Europa League.
0: Τη χρονιά πριν το πρωτάθλημα, λες.
1: Όταν πήρε το προηγούμενο της πρωτάθλημα, ναι. Το 2020, το 2021, έφυγε και μετά, όταν τελείωσε τη χρονιά, το 2022 δεν πήγε Champions League.
0: Μπορεί.
1: Όχι. Είπα χαζομάρα, με συγχωρείς. Το 22 πήγε τελικό Champions League, με συγχωρείς.
0: Τη χρονιά πριν το πρωτάθλημα.
1: Ναι, τη χρονιά πριν το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Είχε πάει στο Europa.
0: Έχει πολύ τα
1: πάντα. Γιατί είχε αποκλειστεί με την Αταλάντα.
0: Ναι, ναι. Δεν
1: ναι, δεν... Και έκανε και τόσες καλές μεταγραφές. Δηλαδή δεν μπόρεσε να το δικαιολογήσω αντικειμενικά. Άμα κάτσεις και δεις όλα τα ρόστερ, βάση ρόστερ, γιατί δεν παίζει ποδόσφαιρο η squad που έχεις, έτσι. Αλλά έχει το καλύτερο ρόστερ στην Premier League.
0: Ναι, και σίγουρα είναι και λίγο... οι απαιτήσεις που δημιουργείς από τον κόσμο, όταν έχεις πάρει πρωτάθλημα την περασμένη χρονιά και έχεις χαλάσει 200 εκατομμύρια, έχεις φτιάξει ένα από το πιο ακριβό.
1: Πρωτόγνωρη για τη Λίβερπουλ να χαλάει τόσα λεφτά.
0: Λες, η ομάδα πετάει, πάει να ασκήσει. Έχουμε και το προπονητή που τον ξέρουμε και μας ξέρει.
1: Ναι.
0: Είναι, ξέρει και την ομάδα, έχει στήσει την ομάδα, έχει ζητήσει παίχτες από τους μέσους και όλα αυτά. Λες, η ομάδα πάει τουλάχιστον για τρέμπλ.
1: Ναι, δεν ξέρω γιατί. Βέβαια έπεσε και πολύ και ο Σαλάχ. Ο Σαλάχ νομίζω θα φύγει. Έφυγε από την Λίβερπουλ.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί βέβαια που θα πάει. Αν που πιστεύω καμία Σαουδική Αραβία θα τον δούμε.
0: Και από εκεί τον πει.
1: Κάπου εκεί.
0: Αν και είναι κρίμα γιατί ο Σαλάχ θα άντυχε να παίξει ακόμα στο υψηλότερο επίπεδο. Τον έβλεπα σε άλλη ομάδα.
1: Ίσως να μην θέλει κιόλα.
0: Εντάξει, μπορεί.
1: Μπορεί και να βαριέται πλέον.
0: Και τα λεφτά είναι πολλά.
1: Ναι. Τώρα το ποδόσφαιρο πέρα από αυτό είναι και οικονομικά top. Και πολλοί από τους ποδοσφαιριστές κοιτάνε αυτό το κομμάτι γιατί επενδύουν τα χρήματά τους και για να μπορέσουν να ζουν μέχρι και τα δισεγγονά τους.
0: Ναι. Και εμείς τώρα που το βλέπουμε απ' έξω πολύ λέμε αν το πάει στη Σαουδική Αραβία για τα λεφτά,
1: ξέρετε,
0: αλλά άμα μπεις λίγο στη θέση τους, είναι... δεν θα το σκεφτώσουν.
1: Ισχύει. Είναι κάποιοι που, είναι λίγοι αυτοί που θα πούνε ότι ξέρεις τι, θα κάτσω στην Ευρώπη, θα κάνω μια καλή πορεία σε κάποιες ομάδες της Ευρώπης και μετά τα 34-35 μου θα πάω είτε στη Σαουδική Αραβία, τώρα είναι η μόδα της Σαουδικής Αραβίας. Πιο παλιά ας πούμε, θυμάμαι, πηγαίνανε στην Κίνα,
0: ναι,
1: όπως είχε πάει ο Ινιέστα,
0: ναι.
1: Ιαπωνία, στο MLS. Τώρα είναι η μόδα της Σαουδικής Αραβίας. Ναι, σιγά σιγά ναι. Τη Σαουδική Αραβία την εκτόξευσε ο Ρονάλντο.
0: Εννοεί.
1: Με το που πήγε ο Ρονάλντο πήγανε πάρα πολύ μετά. Αλλά είναι και έτσι. Δηλαδή εμείς δεν το καταλαβαίνουμε. Το λέμε, α, αυτός ξεπουλιάται για τα λεφτά. Άμα σου προσφέρει μια ομάδα το χρόνο, ας πούμε, 20 εκατομμύρια, 30 θα σου πω εγώ, 30 εκατομμύρια εδώ στην Ευρώπη και μια στη Σαουδική Αραβία σου προσφέρει 90, θα πας αυτή με τα 90.
0: Χωρίς δεύτερη σκέψη της.
1: Ναι. Γιατί αυτά τα λεφτά τα επενδύεις σε επιχειρήσεις, σε μετοχές, σε πάρα πολλά πράγματα.
0: Και είναι και ποδοσφαιριστές που καλώς ή κακώς από μία ηλικία και μετά τελειώνει το άθλημα, μετά τα 40-41, πώς θα παίζεις.
1: Και σκέψου παλαιότερα, τώρα έχει αρχίσει και πάνε μέχρι τα 40. Παλαιότερα στα 35 λέγανε ότι είναι το peak. Και σταματάγανε. Εντάξει, ο Ροναλντίνιο έχει και άλλα θέματα. Ήταν και περίπτωση άρα ο Ροναλντίνιο. Έκανε άλλα πράγματα. Γι' αυτό σταμάτησε. Και ο Μαραντόνα έχει σταματήσει ψιλονέως.
0: Και αυτός περίπτωση.
1: Από καταχρήσεις.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν γίνεται. Δεν είναι όλοι οι Ρονάλντο.
0: Όχι.
1: Δεν είναι.
0: Λοιπόν, πάμε break. και συνεχίζουμε να μετά.
1: Ναι.

0: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
2: Επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε από εκεί που το αφήσαμε. Βασικά, πάμε παγκόσμιο.
3: Ας πάμε παγκόσμιο.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, ξεκινήσαμε δυναμικά από την Πέμπτη. Με το ενακτήριο μάτς στο Ατζέκα, το ιστορικό αυτό στάδιο, που έχει κάνει και δύο τελικούς, το 86 με το Μαραντόνα. Και άλλη μια φορά που το πήρε ο Πελέ, πολύ πιο παλαιότερα.
2: Και με το Μαραντόνα νομίζω ήταν το χέρι του Θεού.
3: Ναι. Ήταν εκείνο το Μουντιάλ. Μεξικό, Νότια Αφρική, 2-0 το Μεξικό. Πολύ εύκολα κιόλας, δηλαδή η Νότια Αφρική φάνηκε σαν να έχει παραδοθεί. Δεν έπαιζε. Πολύ
2: ναι,
3: ποδόσφαιρο.
2: Ναι, και με 9 παίχτες, ήταν πολύ πίσω, δεν κατέβηκε στο γήπεδο.
3: Ναι, δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου κιόλας. Πολύ καλή εμφάνιση γενικά το Μεξικό και δίνει ένα potential έκπληξης, θα πω εγώ, να φτάσει λίγο πιο μακριά από ό,τι μπορεί να φαντάζεται ο κόσμος.
2: Εγώ το έχω δώσει στο Μεξικό για εκπλήξεις τις προβλέψεις που κάναμε στα social του Radio Podium Sport.
3: Ναι.
2: Πιστεύω ότι θα πάει μακριά γιατί έχει παίχτες, δεν είναι τα ονόματα.
3: Είναι και σαν σύνολο καλή ομάδα.
2: Ναι, και πολλοί κόσμοι και στην Ισπανία σε καλές ομάδες, σε καλά πρωταθλήματα. Ναι. Και έχουν αυτό το λατινοαμερικάνικο που πιστεύω ότι έχει να δώσει και θέαμα, αλλά και ποιότητα, να δούμε λίγο ποδόσφαιρο. Βέβαια, στο παιχνίδι τώρα δεν είδαμε κάτι θεματικό, δεν τρελάθηκα. Αλλά έχει δρόμο το Μουντιάλ, πιστεύω θα βελτιωθεί στην πορεία.
3: Ναι, σίγουρα. Εντάξει, αντικειμενικά το καλύτερο παιχνίδι νομίζω που έχει παιχτεί μέχρι τώρα, θα έχουν παιχτεί 8-9 παιχνίδια, ήταν. Όχι, 11 μαζί με τα βραδινά. Ήταν το Ολλανδία-Ιαπωνία που ήρθε 2-2. Πολύ ωραία γκολ μπαίνανε κιόλας. Ισοφάρισε η Ιαπωνία στο 89. Πολύ δυνατή ομάδα η Ιαπωνία και είναι αίτητη με χώρες όπως Ισπανία, Ολλανδία, Γαλλία, Γερμανία που την είχε νικήσει και στο προηγούμενο Μουντιάλ. Σε ευρωπαϊκές ομάδες είναι αίτητη εδώ και 1,5-2 χρόνια.
2: Και είναι και σε καλό όμιλο τώρα όπως το βλέπω. Είναι με Σουηδία, Ολλανδία και την Ισία.
3: Και η Σουηδία είναι δυνατή.
2: Δυνατή και αυτή, αλλά μπορεί πιστεύω να την κοντράρει.
3: Ναι, εγώ πιστεύω ότι θα είναι στις πρώτες δύο στον όμιλο. Γιατί είναι και η καλύτερη, είναι η 8 καλύτερη τρίτη που περνάνε στους 32.
2: Ναι, δηλαδή άνετα βγαίνει την Ισία από έξω.
3: Ναι.
2: Το
3: γενικά, βέβαια, εγώ θα πω τη γνώμη μου. Το φετινό Μουντιάλ δεν μ' αρέσει λίγο η οργάνωσή του. Η διοργάνωση, δηλαδή πρώτον, αυτό που βγαίνουν οι παίχτες και στοιχίζονται στη σέντρα εκεί.
2: Όλοι εκτός
3: αποστολής. Ναι. Και δεν στοιχίζονται στη γραμμή και να κοιτάνε τις κερκίδες. Αυτό δεν μου αρέσει. Είναι λίγο αμερικανιά αυτό.
2: Γενικά όλο το παγκόσμιο φέτος είναι αμερικανιά.
3: Ναι.
2: Το χειρότερο πράγμα που
3: και αυτό με τους διαιτητές. Τι είναι αυτό, καλωδιωμένη κάμερα, μικρόφωνα, λένε τους κάποιες αποφάσεις για κάρτες. Τις προάλλες άκουσα πως ο διαιτητής εξήγησε μέσα στην επεξήγηση που έκανε γιατί πήρε, έδειξε την κόκκινη κάρτα, εξήγησε το offside μετά σε μια φάση.
2: Κοίτα, αυτό είχε αρχίσει να ψιλογίνεται το τελευταίο χρόνο νομίζω, δηλαδή και στην Premier League ακόμα το βλέπαμε να εξηγεί ο διαιτητής, που δεν το βρίσκω απαραίτητα κακό, δηλαδή πολλές φορές είναι αποφάσεις των διαιτητών που λέμε γιατί το έδωσε αυτό, ότι δεν είδαμε, ότι δεν έκανε, οπότε να μας το πει λίγο να καταλάβουμε και εκείνος τι είδε. Αυτό δεν με χαλάει. Το χειρότερο από όλα είναι στον τελικό, δεν ξέρω αν ισχύει 100%.
3: Α, το μισάωρο.
2: Το 25ο ημίχρονο. Αυτό το θεωρώ απαράδεκτο, κακοποίηση του αθλήματος. Δεν γίνεται.
3: Ναι.
2: Οι παίχτες

0: Είμαι ηρωνικά. Εντάξει, λέω, όποιος δεν έχει λεφτά να διαθέσει μπορεί να κάτσει στον καναπέ του να το δει στην τηλεόρασή του με μια παγωμένη μπύρα.
1: Γελάω, εντάξει. Απλά, okay, να τα εμπορευματοποιήσουμε, να βγάλουμε και από τις διαφημίσεις και από τον έργο.
0: Όλοι βγάζουμε.
1: Απλά έτσι
0: Γιατί θα κάνουν event, θα κάνουν event στο ημίχρονο.
1: Τύπου Super Bowl να τραγουδήσεις εκεί.
0: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά εντάξει, λίγο και το άθλημα, δηλαδή, ναι. Χαλάς το
0: προϊόν. Είναι, είναι αυτό ακριβώς. Το έχουν λίγο κάνει με στυλ αμερικάνικο, που δεν μου αρέσει. Αυτό ειδικά με τη σέντρα και με τις σημαίες που βγαίνουν με τις σημαίες. Τι είναι αυτό?
1: Όχι, έχει γίνει λίγο τσίρκο.
0: Και τα γήπεδα της Αμερικής δεν μου αρέσουν. Τα Ηνωμένων Πολιτειών είναι, τα γήπεδα είναι όλα, σχεδόν όλα, όχι όλα, είναι σχεδόν όλα ράγκμπι.
1: Ναι, αυτό δεν είναι ποδοσφαιρικά γήπεδα. Και αν δεν κάνω λάθος και για το...
0: Μετρημένα είναι ποδοσφαιρικά που είναι του MLS.
1: Ναι.
0: Και κιόλας έχουν πει και στην Αμερική τα γήπεδα έχουν λίγο μικρότερες διαστάσεις από τα ευρωπαϊκά.
1: Ναι, αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Είχε βγει από το παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων ότι είναι μικρότερα.
0: Ναι.
1: Που και πάλι το θεωρώ παράδεκτο. Κάνεις τη μεγαλύτερη διοργάνωση, αθλητική διοργάνωση στον κόσμο, στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου. Αν δεν έχεις τα γήπεδα. Συγγνώμη.
0: Ναι, δεν, και εμένα δεν μ' αρέσει αυτό. Και αυτό με τις 48 ομάδες δεν μ' αρέσει.
1: Ναι, το τραβήξαμε.
0: Είναι, τότε έχουν τραβήξει, τώρα έχουμε 12 ομίλους, έχουμε φάσει το 32. Για να γίνονται απλά, και εντάξει, προφανώς η δικαιολογία είναι για να, έχουν, να παίρνουν ευκαιρίες και άλλες χώρες και αυτά, προφανώς δεν είναι αυτός ο λόγος. Είναι οικονομικοί οι λόγοι, να γίνονται με περισσότερα μάτς και να εισπράττουν πολύ περισσότερα λεφτά. Όπως έγινε και στο Champions League που αλλάξανε τους ομίλους που ήταν 6 μάτς και βάλανε League Phase με 8 μάτς.
1: Αλλά δεν πες στο Champions League κάπως είναι λίγο πιο κλειστά τα πράγματα. Τώρα στο παγκόσμιο.
0: Εμένα στο Champions League μου αρέσει αυτό με τη League Phase.
1: Είναι ωραίο. Είναι χαρακτηριστικό γιατί αν είχες έναν όμιλο που ήταν η Μπαρτσελόνα και από κάτω τρεις πιο μικροί.
0: Ναι, γιατί δεν θα έχει ενδιαφέρον μετά. Γιατί όλοι τα παίζουν όλα για όλα. Παίζουν ρόλο και τα γκολ, είναι όλα.
1: Όλα. Και τα γκολ μέχρι τελευταία στιγμή και επειδή είναι λίγα τα παιχνίδια, οι ισοβαθμίες είναι πάρα πολλές και ψάχνεις πολύ τον γκολ και λεφτά παραπάνω ανάλογα με τη θέση που θα.
0: Ακριβώς, ναι.
1: Απλά τώρα στο παγκόσμιο το ανοίξανε και δεν είναι ότι μπήκαν ανταγωνιστικές ομάδες. Ανοίξανε πάρα πολύ και ομάδες από την Αφρική, από την Αυστραλία, από την Κίνα και όλα αυτά. Που κατά τα ψέματα δεν είναι το ίδιο ανταγωνιστικές.
0: Ναι, ουσιαστικά θέλουν να βάλουν και περισσότερες ομάδες από αυτές τις υπήρους. Γιατί οι περισσότερες ομάδες που μπαίνουν ήταν από την Ευρώπη. Νομίζω ότι την Ευρώπη μπαίνουν 13-14 ομάδες.
1: Και δεν αυξήθηκε από εκεί. Άντε να πήρε μια θέση παραπάνω η Ευρώπη.
0: Μπορεί και να μην πήρε, δεν νομίζω.
1: Ναι, απλά.
0: Αλλά ναι, είναι αυτό το γαμώτο. Δηλαδή βλέπεις τώρα το κουρασάο.
1: Που έφαγε 7 χθες από τη Γερμανία.
0: Που δεν έπαιζε. Γιατί μιλάμε οι άνθρωποι κλωτσάγανε την μπάλα, κλωτσάγανε αέρα. Εντάξει. Ή το. Ποια άλλη, η IT.
1: Ναι, δεν έχει να κάνει. Δεν έχουν
0: να δώσουν κάτι.
1: Ναι,
0: δηλαδή είναι αυτό που λες, παίζει τώρα η IT και δεν παίζει, ας πούμε, δεν παίζουμε εμείς.
1: Ξεκάθαρα.
0: Ναι, εντάξει, εγώ πιστεύω ότι θα αξίζαμε να παίξουμε αντί αυτόν.
1: Σε σχέση με την IT, ναι.
0: Σίγουρα. Σίγουρα.
1: Και πιο πολύ ενδιαφέρον θα έχει και παίχτες να τον τζόλι τώρα τον θέλει άρσενα.
0: Ναι, το είδα. Μακάρι να μην πάει, θα καταστραφεί.
1: Θα πέσει λίγο πίσω, αλλά.
0: Ναι. Καλύτερα να πάει σε άλλη ομάδα.
1: Σε άλλη ομάδα πιο χαμηλή δυναμικότητα ή στην Arsenal συγκεκριμένα.
0: Ναι, μην πάει στην Arsenal.
1: Α, στην Arsenal
0: συγκεκριμένα. Ούτε στη United, ας πούμε. Δηλαδή σε αυτές τις δύο ομάδες. Είναι κατεραμένες. Τι γιατί. Έχουν φάει κατάρα. Θα πάει σε άλλη ομάδα. Βασικά σε άλλο πρωτάθλημα. Το Τζόλι θα το πήγαινε το Ισπανικό, το Ιταλικό. Έχει
1: ναι,
0: τέμπο.
1: Ναι, θα το κάνει για πρέμια γιατί είναι έτσι δυνατός. Εντάξει και πούντες λίγο. Γιατί είναι και δυνατός και έχει και τα τρεξίματα.
0: Ναι, τέλος πάντων. Anyway, είναι, ναι, είναι κάποιες τέτοιες ομάδες. Πούμε και σήμερα το πράσινο ακροτήρι. Το Κονγκό.
1: Αυτά τα παιχνίδια είναι φιλικά, ειδικά τώρα από το Ισπανία πράσινο ακροτήρι.
0: Ναι.
1: Θα κάτσεις να το δεις για να χαζέψεις λίγο την Ισπανία, επειδή είναι και χαμηλή δυναμικότητας ο αντίπαλος, θα κάνουν και τα δικά τους. Αλλά.
0: Το Ιράκ, ας πούμε. Παίζει το Ιράκ. Ναι. Είναι εντάξει. Τέλος πάντων, γίνανε και κάποια άλλα πράγματα στον παγκόσμιο που δεν ήταν ωραία. Ο Τραμπ δεν δίνει βίζες. Εύκολα. Αντιμετώπισαν πάρα πολλές ομάδες, κυρίως της Αφρικής, πρόβλημα με τις βίζες. Μέχρι τελευταία στιγμή πριν ταξιδέψουν.

0: Και εννοείται το σκηνικό με τον Σομαλό κορυφαίο διαιτητή που τον διώξανε. Ναι. Δεν του δώσανε τη βίζα. Ο οποίος μετά από όλο αυτό θα διαιτητεύσει τον αγώνα του Super Cup με την Παρί και την Aston Villa τον Αύγουστο. Και βγήκε χθες η FIFA και ανακοίνωσε πως θα καταθέσει τους μισθούς που θα έπαιρνε για τα μάτς που θα τη διαιτέτευε εδώ, στο παγκόσμιο κύπελο, θα τους βάλει τους μισθούς του. Παρότι δεν πήγε για το πρόβλημα αυτό που έγινε.
1: Όφυλα να τους βάλει.
0: Ήτανε, ναι, ήταν πολύ κρίμα.
1: Όταν πας να κάνεις, παίρνεις το παγκόσμιο κύπελο, δεν γίνεται να δημιουργήσει τέτοια προβλήματα. Θα έρθουν άνθρωποι από όλες τις εθνικότητες, από όλο τον κόσμο. Κάπως πρέπει να μπουν στη χώρα, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Κάτι κάνει μια μέσα στα
0: κεραμίδια. Ναι, δεν είναι ωραία. Δηλαδή και βγήκε και είπε ο Τραμπ: προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο και να βάζουμε τους σωστούς ανθρώπους στη χώρα μας.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και ειδικά έχει πολύ θέμα, νομίζω, ο Τραμπ με τους Αφρικάνους και τους Λατινοαμερικάνους. Δηλαδή ειδικά Μεξικανούς, Κολομβιανούς, όλους αυτούς δεν τους θέλει.
1: Που έχει θέμα γενικότερα, όχι μόνο τώρα με το παγκόσμιο, απλά με το παγκόσμιο.
0: Καλά, ότι είναι ρατσίστας είναι, ρατσιστής. Δεν υπάρχει θέμα περί αυτού. Η Άισε ψήξε μόλις έξω. Αλλά ναι, τέλος πάντων, μην το πολιτικοποιούμε τώρα. Αλλά υπήρξαν και τέτοια θέματα σοβαρά.
1: Ναι.
0: Και είναι κρίμα κιόλας.
1: Ναι, δεν είναι και ωραία εικόνα τώρα. Υποτίθεται είναι το παγκόσμιο, είναι η γιορτή του ποδοσφαίρου. Ναι. Το βλέπεις έτσι λίγο και έχει καταδείξει σαν τους τελικούς της Α1 στο μπάσκετ.
0: Καλά, αλλά αυτό. Αυτό πλέον εγώ έχω βαρεθεί. Έχω κουραστεί με αυτά τα καρογιζιλίκια που κάνουν.
1: Ναι,
0: ανακοινώσει συνέχεια από τα επίσημα social media του. Έχει κάτι λίγο τραγελαφικό, αλλά είναι έτσι και λίγο το μπάσκετ. Γιατί δεν υπάρχει ανταγωνισμό στα πρωταθλήματα.
1: Ναι, απλά δεν βλέπει του οπαδού να τα κάνουν αυτά, να βλέπει του παράγοντε.
0: Ναι, ναι, έχει κουράσει. Τέλος πάντων, πάμε στο ποδόσφαιρο πάλι.
1: Στη μεγαλύτερη απογοήτευση για το φετινό παγκόσμιο, που εγώ πιστεύω ότι θα είναι η Βραζιλία. Με διαφορά, μεγάλη διαφορά. Φάνηκε και από το παιχνίδι Βραζιλία-Μαρόκο.
0: Ναι, δεν έκανε κάτι ουσιαστικό.
1: Ναι, λίγο Βινίσιος, λίγο Ντανίλο Σάντος, δεν νομίζω να ήταν κανένας άλλος.
0: Όχι.
1: Και πλέον η Βραζιλία, το λέγαμε και εκτός αέρα, νομίζω ασχολείται περισσότερο με το αν...
0: Με το Νέιμαρ και το τελευταίο μουντιάλ του Νέιμαρ και αν θα παίξει.
1: Έχει καταδείξει ήδη, αφού και ο ίδιος ο Νέιμαρ δεν μπορεί. Δεν μπορεί, πώς θα το κάνω, παίζει ένα παιχνίδι.
0: Εντάξει, θα μπορούσαν να το πήραν, και τον πήραν, θα μπορούσαν να πούνε, ξέρεις τι, θα τον πάρουμε τιμητικά. Γιατί έχει δώσει πολλά στην εθνική και θεωρείται ένας θρύλος.
1: Δεκτό, αλλά κάτω από την αρχή να μην γίνεται θέμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα έτσι δεν θα τον πάρω και τελικά τελευταία στιγμή μπαίνει.
0: Εντάξει, γενικά δεν έχει το εντυπωσιακό ρόστερ που είχε στα παλαιότερα χρόνια η Βραζιλία που έβλεπες και προκαλούσε δέος και δεν παίζει και το ποδόσφαιρο που έπαιζε. Αυτό το θέαμα, το street football που λέμε, την τρίπλα, το θέαμα. Το είδαμε και με το Μαρόκο, δηλαδή κάποια στιγμή, μετά το 35, εγώ βαρέθηκα.
1: Ναι, δεν το είδα το παιχνίδι, αλλά...
0: Εγώ το είδα, μετά το 35 είχα βαρεθεί. Κράταγα τα μάτια μου να μην κοιμηθώ, γιατί ήταν και μία ώρα το βράδυ το παιχνίδι. Ναι, δεν πρόσφερε θέμα και εγώ πιστεύω θα είναι η απογοήτευση. Δεν νομίζω να φτάσει παραπάνω καλά. Εγώ άντε μέχρι τους 8, πιστεύω.
1: Πολύ λες, εγώ πιστεύω...
0: Μπορεί και στους 16 να φύγει.
1: Θα πάει μέχρι τους 32 για να μην πω φάση ομίλων, θα πω τους
0: 32. Όχι, εντάξει, όχι στους ομίλων, αλλά μπορεί και μέσα στους 32, ναι, να απογοητεύσει.
1: Γιατί μετά είναι και νοκάουτ, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Θα την πάθει εκεί σίγουρα, το πιστεύω.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Γενικά ομάδες, αυτό λέω και για την κατάκτηση, η ευρωπαϊκή ομάδα προβλέπω.
1: Ναι.
0: Δεν δελεάζει κάποια πολύ. Από άλλες υπήρους, δηλαδή από την Αφρική, το Μαρόκο, πιστεύω θα φτάσει λίγο πιο μακριά. Την Ασία, η Ιαπωνία, που είναι πολύ δυνατή και κοντράρει στα ίσα όλους τους αντιπάλους. Αλλά και οι ποδοσφαιριστές παίζουν και στην Ευρώπη, βέβαια, γι' αυτό γίνεται αυτό. Και άμα κάνει κάτι η Αργεντινή και η Κολομβία μου αρέσει το ρόστερ της. Δηλαδή μπορούμε να δούμε ωραία μπαλίτσα για την Κολομβία. Θα δούμε.
1: Αυτή είναι όμως, ναι, για τελικό.
0: Και
1: ναι.
0: Η Αμερική μπορεί να πάει και καλά. 4-1 ήρθε με την Παραγουάη. Ωραία γκολ έβαζε.
1: Οκ, okay, μακάρι να το...
0: Α, καλά, δεν νομίζω και πάρα πολύ. Άντε μέχρι τους 16, εκεί.
1: Εντάξει,
0: κάνε. Θα δούμε και τη Γαλλία που είναι και το απόλυτο φαβορή. Νομίζω ότι τα δύο απόλυτα φαβορή είναι η Γαλλία και η Ισπανία. Mm. Αλλά όλοι περιμένουν τη Γαλλία. Να δούμε τι θα κάνει. Και να δούμε και αν και ο Ρονάλντο θα δούμε καμιά έκπληξη. Και με τον Ρονάλντο.
1: Δύσκολο. Για Πορτογαλία εγώ δεν το πιστεύω. Παρότι έχει πολλούς παίχτες και τώρα και με τα παιδιά της Παρί.
0: Και εγώ πιστεύω μπορεί να φτάσει λίγο πιο μακριά από τις προηγούμενες χρονιές. Αλλά δεν νομίζω να φτάσει στην πηγή.
1: Όχι, και εγώ δύσκολο. Πολύ δύσκολο.
0: Για Αργεντινή δεν το πιστεύω back to back. Θα φτάσει μακριά. Αλλά δεν νομίζω να το πάρει.
1: Όχι, εδώ.
0: Δεν νομίζω. Back to back.
1: Ένα παράπονο έχω φέτος με τους τελικούς που είναι όλοι μεσημεριάτικα ή απόγευμα.
0: Εντάξει, και στη Βραζιλία νομίζω έτσι είχε γίνει το 2014.
1: Ναι, απλά επειδή και ο τελικός του Champions League ήταν έτσι 7 η ώρα το απόγευμα που το βάλαμε.
0: Αυτό το κάνανε για μαρκετικούς λόγους, για να το δει όλος ο κόσμος. Το
1: ναι, αλλά εγώ καθόμουν τώρα και τα έβλεπα εξοχή ήλιο. Κάτι δεν μ' άρεσε, δεν είναι
0: ναι, ναι.
1: Βλέπω Champions League.
0: Το κλασικό Champions League είναι αυτό το 10 παρατέταρτο, μπύρες, σουβλάκια. Τώρα 7 η ώρα πίνεις καφέ ακόμα. Καλά και ήταν και τραγικό μάτς. Τραγικό μάτς. Θεοβάρετο μάτς. Αλλά είναι και το ποδόσφαιρο λίγο αυτό της Arsenal που ταμπουρώνονται όλοι στην άμυνα και δεν αφήνουν να περάσει ούτε κουνούπι. Είναι, είναι σπαστικό αυτό το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, εγώ χάρηκα που το χάσει η Arsenal. Έστω και στα πέναλτι. Χάρηκα, το χάρηκα πολύ. Καλά να πάθουν.
1: Καλά να πάθουν.
0: Ναι, δεν μου αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζουμε. Δεν μου αρέσει αυτό.
1: Ναι, και θα είναι και ο τελικός του παγκοσμίου, έτσι, αλλά εντάξει.
0: Εντάξει, ναι. Πάνε πόσες ώρες πίσω αυτή. Πάνε 7 ώρες πάει η Δυτική Αμερική. Και η Ανατολική πάει 9 ώρες πίσω, 8.
1: Ναι, και ανάλογα με το που παίζουμε, επειδή είναι Μεξικό.
0: Στη Νέα Υόρκη. 7 ώρες πίσω πάμε. Ναι. Πάει η Νέα Υόρκη από εμάς.
1: Τα παιχνίδια που είναι 10 η ώρα εδώ πρέπει να είναι 12-12.30 εκεί.
0: Α. Ναι, βέβαια.
1: Έτσι πρέπει.
0: Όχι, 18.
1: Τρει,
0: κάπου εκεί 3 ώρα το μεσημέρι.
1: Που κι αυτό είναι ζόρι. Τώρα υπάρχει να παίζουν στι 3 ώρα με στην Τάλα, στο Μεξικό ή όπου παίζουν. Δεν είναι και αυτό εύκολο.
0: Ναι, ζέστη. Ναι, έχει αρκετή ζέστη. Ναι, και εμένα δεν μου αρέσει αυτό, αλλά... Εντάξει. Δεν πειράζει. Και στο Κατάρ... Στο Κατάρ βράδυ παίζω, σαν να... Στο Κατάρ το πολύ κακό ήταν χειμώνα.
1: Ναι. Είχε δηλαδή, το vibe, αλλά δεν
0: ναι, το καλύτερο Μουντιάλ, νομίζω, από αυτά που έχουμε προλάβει, έτσι. Γιατί εγώ Μουντιάλ από... θυμάμαι από το 2010.
1: Εντάξει.
0: Μόνο. Mm. Από τότε θυμάμαι. Το καλύτερο μιλάει νομίζω ήταν το 2014. Μακράν. Μακράν, ναι. Στη Βραζιλία. Πολύ ωραίο τουρνουά. Πολύ ωραίες ομάδες. Στα prime τους περισσότεροι παίχτες τώρα. Ελλανδία, Ισπανία, Κολομβία, παίζω φοβερή μπαλάρα, Ουρουγουάη.
1: Ήμασταν κι εμείς.
0: Η Εφτάρα θυμάμαι που είχε φάει η Βραζιλία από την Γερμανία.
1: Άδωδε και με τον Νεϊμάρ.
0: Με τον Νεϊμάρ που παραλίγο να το... Ναι, παραλίγο να τον αφήσουν φυτό τότε τον Νεϊμάρ. Με το μάτς με την Κολομβία.
1: Όχι, εντάξει, ήταν δυνατό ο Μουντιάλ. Και μόνο και μόνο που ακούσω ότι Μουντιάλ, Βραζιλία, καλοκαίρι...
0: Ήταν φοβερό. Εμείς παίζαμε τότε. Κλώτσε ο Σαμαράς στο χορτάρι και πήραμε πέναλτι. Γέλαγε όλος ο κόσμος μετά. Ναι, ναι. Καλά που δεν υπήρχε και το VAR τότε, έτσι.
1: Όχι.
0: Άμα υπήρχε, καλά. Εντάξει, βέβαια, εγώ είχα στεναχωρηθεί πολύ τότε με την Κώστα Ρίκα. Θα έπρεπε να είχαμε περάσει.
1: Ναι, αυτό ακόμα το λέμε.
0: Εντάξει, ο Νάβας, βέβαια ο Νάβας τότε είχε πάρει και νομίζω αμέσως μετά τη μεταγραφή για τη Ρεάλ. Ήταν φοβερός, φοβερός. Μιλάμε, είχε χέρια παντού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Φοβερός, φοβερός. Ωραία ήταν. Μακάρι κάποια στιγμή να δούμε και την Ελλάδα σε ένα τέτοιο τουρνουά. Έτσι να...
1: Ας πιστεύω στο επόμενο Euro θα πάμε.
0: Κοίτα, έχουμε καλή ομάδα. Δεν είναι ότι έχουμε κακή. Έτσι. Απλώς εγώ αυτό λέω, που απογοητεύτηκαν πολύ που δεν πήγαμε στο παγκόσμιο κύπελο. Έχουμε κάνει κάποια πολύ σημαντικά βήματα από τα προηγούμενα χρόνια που ήμασταν από τη μία απογοήτευση στην άλλη. Και δεν είχαμε και καλή ομάδα τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά είχαμε απογοητεύσει που χάναμε τα νησιά Φερόε, από τη Βοσνία, από πόσες χώρες χάναμε. Για πλάκα κιόλας. Πάμε να χτίζουμε κάτι καλό, απλώς θέλει λίγο χρόνο. Step by step. Εγώ αυτό είπα. Η μεγαλύτερη αποτυχία πιστεύω ήταν που δεν πήγαμε στο γύρο του 24.
1: Αυτό σοβαρό.
0: Εκεί ήταν σοβαρό. Αλλά εκεί πεζόντουσαν άλλοι παράγοντες τη ΕΠΟ που δεν αφήνανε τότε. Είχε δύο απογέτια και του είχε θάψει όλου μετά.
1: Που δεν
0: παίρνανε το Τζόλι. Δεν είχαν πάρει το Τζόλι. Τον Παυλίδη. Πόσου παίκτες δεν είχαν πάρει. Το Ζαφύρι δεν είχαν φέρει ακόμα. Τίποτα. Έπαιζε. Δεν παίζανε. Δεν είχαν καλή ομάδα. Σκέψου, έπαιζε αριστερό. Εξτρέμου Πέλκας.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ πιστεύω με αυτήν την ομάδα άνετα θα είχαμε περάσει το Euro.
1: Εντάξει, πλέον χτίζεται. Δηλαδή και ο Γιωβάνοβιτς 2 χρόνια είναι εδώ, ήδη έχει.
0: Ναι.
1: Έχουν γίνει βήματα.
0: Ναι, το κακό θα είναι να τον διώξουν. Άμα τον διώξουν, ναι, θα κάνουν κακό στην ομάδα. Γιατί θέλει και μια ισορροπία η ομάδα. Να δεθεί λίγο με τον προπονητή, να γίνει ομάδα.
1: Δεν είναι εθνική, δεν είναι καθημερινότητα όπως είναι στις ομάδες.
0: Ναι. Βρίσκονται πόσες φορές, 3-4 φορές το χρόνο να βρίσκονται.
1: Ναι,
0: και αν. Ακριβώς. Εγώ πιστεύω κάτι θα κάνουμε. Τώρα βέβαια καλά στο Nations League θα κάνουμε τίποτα. Παίζουμε με κάτι Γαλλίες, Ολλανδίες, Γερμανία. Ναι. Αλλά καλά, προσωπικά δεν με ενδιαφέρει και το Nations League. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να κάνουμε κάτι, να επιστρέψουμε στις διοργανώσεις. Ας πάμε στο Euro και βλέπουμε η Mundial. Είναι το επόμενο στάδιο του Μουντιάλ. Ας πάμε στο Α και μετά πάμε στο Β.
1: Γύρω είναι πιο εύκολο νομίζω να περάσει έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι.
1: Περισσότερες ομάδες. Γιατί είναι από την Ευρώπη, ναι,
0: ναι,
1: είναι 10 ομάδες.
0: Ναι. Ναι, ναι. Μακάρι. Μακάρι. Θα δούμε πώς θα πάει. Εύχομαι για τα καλύτερα. Τι να πω.
1: Πρέπει να κλείσουμε και 58.
0: Πρέπει να κλείσουμε. Για φέτος τελειώνουμε. Τώρα. Από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά δεν είναι σίγουρο αν θα συνεχιστεί η εκπομπή, η αλήθεια είναι.
1: Ναι, θα το δούμε αυτό και
0: θα το δούμε ανάλογα και με τα προγράμματα και των γιών μας, γιατί φτάνουμε και εμείς, είμαστε, μπαίνουμε στο 4ο έτος, έχουμε λίγο περισσότερες υποχρεώσεις, δουλεύουμε, είναι λίγο δύσκολα, ναι, τα προγράμματα να συμπτύξουν. Θα μπορεί να, λογικά θα υπάρξει σχετική ενημέρωση στο Radio Pattern Sports.
1: Σίγουρα και από
0: μπορεί
1: το
0: να ανεβάσουμε
1: social,
0: story.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα 2 χρόνια που ήμασταν εδώ,
0: ναι,
1: κάθε μέρα μαζί.
0: 2 χρόνια. Συμπληρώσαμε, ναι.
1: Ενάμιση. Μαζί, το πρώτο μισό.
0: Ναι, ναι, το πρώτο μισό ήμουν σε άλλη εκπομπή.
1: Ναι, ναι. Εντάξει,
0: πήραμε τα γράφη μετά. Οπότε για φέτος θα σας αφήσουμε εδώ. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
1: Καλό καλοκαίρι.
0: Καλή εξεταστική να έχετε όλοι. Καλά αποτελέσματα. Και καλές διακοπές. Καλά μπάνια.
1: Αυτά.
0: Αυτά.

0: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.
1: Ακούτε Ράδιο Πάντιον.
2: Ακούτε Ράδιο Πάντιον, τη φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
3: Ακούτε Ράδιο Πάντιον. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
1: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Κι εγώ απόψε έχω επίσημη πρεμιέρα. Πάρε

Σωπό σου ανθισμένο, να με φυλάς όλη τη νύχτα όσο αντέξεις, σαν φλιπεράκι γέλαστο ξετρελαμένο. Σου δίνω ακόμα μια μπύλα

Κι ύστερα ξάπλωσε κοντά μου και κοιμήσου. Εγώ θα πιάσω μια γωνίτσα στο κρεβάτι. Όχι πως έχω το κλειδί του παραδείσου, μα σ' αγαπώ κι αυτό νομίζω.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Ακούτε Radio Pantheon. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopantheon.com.

Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου. Να κοιμηθώ.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Έρχονται κάτι στιγμές που θα ρω πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες, χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

έρχονται κάτι στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο μου ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, must

0: 2012 νομίζω.
1: Που θα σε κάνω να παραδεχτείς σαν κλαις το φαύλο κύκλο μου ποτίζω.
0: Show must go on.

0: Ακούτε Radio Pandion. Μας βρίσκεται και on demand στο Spotify. Για περισσότερα επισκεφτείτε την ειδική ενότητα στο radiopandion.com.
1: Radio Pandion, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου. Μία φωνή, πολλές ταυτότητες.

όταν έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.

σκέτο σου προσφέρει το πακέτο. Κι όλα τα σπίρτα μου ανάβουν στο αγγίγμα σου.

0: Ερημιά μου απ' το παράθυρο γυρίζει.
1: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Ο φόβος του Χριστού στον κήπο της Γεστημανή, τα βήματα της θλίψης του, της έγλης του το φως.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

αφήσια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

ξεχάστη και δεν ήμασταν εμείς αυτοί. Μεγαλώνω και μετρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που από εκεί.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Ξέρω πως θα έρθει και δεν θα είμαι όπως είμαι. Να τον δεχτώ

Ακούτε Radio Pandion.

Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντίου Πανεπιστημίου.
1: Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

0: Ράδιο Πάντιον, η φωνή του Παντιού Πανεπιστημίου.
1: Σ' αγκαλιάζω 30 φίλια μου.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση τον τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.

Τώρα βρίσκεται on demand στο Spotify τις αγαπημένες σας εκπομπές. Πώς? Κάνοντας μια απλή αναζήτηση το τίτλο της εκπομπής που θέλετε να ακούσετε, στο δρόμο, στη δουλειά, στο πανεπιστήμιο.